ως πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπορ την Πένα!
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μουσική που ακούγεται.
7: Αγαπιέται.
6: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
7: Ακούστε
6: την στο www.radioparis.gr.

0: κόσμος μικρός για ένα φιλί, πικρό φιλί.
1: Πικρό φιλί.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: τελειώμα. Και έτσι μείναμε λίγοι
1: ανθρώποι. Έρχονται τα τραγούδια που
2: αγαπάμε. Και σαν καλός ηθοποιός θα γελάω αντί να κλαίω, αλλά θα σκέφτομαι και άλλα θα σου λέω.
1: Ακούστε και αυτό.
3: Φράχτης ήταν ανοιχτός και το παιδί φευγάτο.

Δεν έχω ανάγκη μια φωτιά για να σκεπάσω το ιδιαίτερο παρόν. Θέλω απλώς μια σιγουριά, γιατί γνωρίζω μόνο εγώ το παρόν.

0: μεθαίνες παλιά, που εξαργύρωνες την πίστη μου με ψέμα
1: και ότους φόβους μου δηλώς, και σαν καλός ηθοποιός θα γελάω αντί να κλαίω, αλλά θα σκέφτομαι και άλλα θα σου λέω.

0: εμπόδιο στη ζωή. Ψάχνω να βρω μια αφορμή για να ξεφύγω από όσα μου έμαθες εσύ.
1: Δεν έχω ανάγκη μια καρδιά που δεν χτυπάει μοναχά για μένα. Αυτά μου μάθαινες παλιά.

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 7. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Ακούστε κι αυτό.
1: Ψυχές πλασμένες από κρύσταλλο κι άλλες ψυχές με κλάματα έχουν γίνει.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα.

ξέρουμε και

κόσμου. Οι περιπατητές του στόχου για το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουμε οι καπετάνοι, κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι κι ο πειρατής που με κροτίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι, κάτι θα γίνει.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

δρόμο τα 15 χρόνια κοιτούν απάνθρωπα μπλου του. Θα σύρματα πιάνουν σήματα ανεξιχνίαστα. Όλα τα χρήσιμα του είναι αχρίαστα. Ραπάρουν τρίχα και έχουν στι τσέπε του ηχεία φόρητα. Ζήλευα φόρητα τόσα συγχώρητα.

Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: και στο χέρι ένα κερί κρατάει στο σκοτάδι μη χαθεί.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη.

είπα θα ζήσω κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: Αχ, ματιά μου.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

μια μαριονέτα κρεμασμένη, ένα κορμί χωρίς ψυχή, το κουρδισμένο ανθρωπάκι απ' το πρωί στ' άλλο πρωί.

καθισμένος, σκουπίδια μου σου ένα σωρό και την ψυχή σου ησυχάζεις λέγοντας όχι.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: λένε.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Καλησπέρα, του λέει. Βράδιασε. Και έτσι ήρθα κι απόψε να μοιραστώ μαζί σου όσα δεν τολμώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους. Πού να είναι άραγε. Σε ποιους έρωτες ξοδεύουν τα βλέμματά τους. Σε ποιους έρωτες.

ποτάμι δεν απάντησε. Σιωπηλό, μονάχο του αίρεσε τη συνείδηση, που έρχεται και ξαναφεύγει χωρίς να κάνει στάσεις. Γελάει μονάχα ηρωνικά, κοιτώντας σε κατάματα.

0: Ελληνοφρένια.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς. Κόλλα,
3: μη φοβάσαι, ελευθερώσου.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπο την Πένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
7: Μουσική που ακούγεται.
0: Αγαπιέται.
7: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
0: Ακούστε,
7: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

τις νύχτες μας θα σπάμε παράξενα ρολόγια που ξόδεψαν το χρόνο για μας.

0: www.radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

Εμένα να ξέρεις δεν με νοιάζουν. Τις κρυμμένες πληγές σου άφησε με να αγγίξω. Τις κρυμμένες σου πληγές. Τις κρυμμένες πληγές.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

γυρίζουν στο χρόνο εικόνες του χθες. Εικόνες που δείχνουν το μέλλον, το αγκάθι του κόσμου.

τα χέρια απλωμένα στη γη, αυτών που τους δρόμους αλλάξαν και αφήσαν μια εικόνα διαλύ, στον κόσμο πληγή ανοιχτή.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Όλες μου αγάπες αλήθεια, όλοι μου οι έρωτες φωτιά. Τόσα ταξίδια μέσα στη ζάλη, στην παραζάλη.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Πέθανες ή σε σκότωσαν, υπάρχει αμφιβολία. Σκυμμένος στην οθόνη σου, κοίτας την νεκροψία. Από μακριά χειρόκροτας, γιουχάρης, κάνεις πλάκα.

Κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στείλεις.

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη των καιρών.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

τη στάχτη όταν κοιτάζω εσένα. Το πρώτο φως στο θαύμα, βλέπω αυτό που θα έρθει.

0: Είμαι η Έλσα Καραγιάννου και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

τραπεζάκια έξω πάνω στην άμμο. Βρήκα τους φίλους μου να πίνουν πάλι, να λένε ιστορίες, να γελάνε.

ανοίγει μια πόρτα. Βλέπω τη σκάλα. Ένα κόριτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πιάλο δεν χωράει.

ακόμα. Ίσως βρούμε αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Μέσα στα χρώματα γυμνή κοιτάζει όσα σου δίνει.

Έπιασα τον εαυτό μου να έχει χάσει επαφή. Να βαράει όλη νύχτα στο βρόντο το ίδιο ακόρντο. Έπιασα τον εαυτό μου ώρες μες στη σιωπή. Να χαϊδεύει με άγρια μανία μια φωτογραφία.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσακαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια. Θα θέλω να...

0: Star.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

αν κανείς ψωνίσει τον Αντρέα. Ακριβά πληρώνει την παρέα. Λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί. Ξέρει αυτός την τεχνική, λέει. Ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου.

Την αρρώστια κόλλησε η Βέρα. Πυρετός τυλιώνει όλη μέρα. Κι όταν πια χάνει την αντοχή της, σκύβει και κάνει την προσευχή της. Λέει

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: έχετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τσιούγκου και ακούτε Radio Paris.
2: Αφιερωμένο σε εσάς, παιδες. Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Το καλοκαίρι μου λέγες

εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Ποιος? Εσύ, εσύ.

Μου έταξε κατάρα ερωτική. Πως αν τραγούδις έκανα θα ήταν εκδίκηση καλή. Όλα τα όχι και τα μη θα σε βρίσκαν κάθε πρωί. Εξορίστη από έρωτα, πικρό στεγνό φιλί. Εσύ, εσύ.

Θέλω να μην είσαι καλά κι ό,τι από σένα τράβηξα να το βρεις κι εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά.

Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πως βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό.

καλώδια. Μα εγώ το φτιάχνω με το νου τον καιρό. Αχ, και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το

παίξουμε ένα τραγούδι κατ' εξαίρεση προσωπικό από το προσωπικό δίσκο του 2007. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.

σκοτάνε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και βότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από τον Μπό, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
0: από του Μπόρ, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Και σε λίγο θα έχουμε καλεσμένη.
1: Μέτρα με τέχνη το καιρό. Φτιάξε τραγούδι φλόγερο.
0: Θα έχουμε την Αγγελική Καρταρά. Εκπαιδευτικός και συγγραφέας.
1: Σιγά σιγά να πλώσει.
0: Για να μιλήσουμε για το βιβλίο «Εγκλήματα κατά της ζωής και η εγκληματική δράση της serial killer φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη».

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Καρταρά Κελική. Είναι εκπαιδευτικός, είναι συγγραφέας, είναι διδάκτορ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής, φυλακή και γλώσσα, η γλωσσική επικοινωνία των κρατουμένων ως κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της δομής των φυλακών, και φιλόλογος και πολλά πολλά όλα. Την καλησπερίζουμε καταρχάς. Καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου από το Στρασβούργο και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Και για μας είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε έστω και τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε για πολύ. Το εξαιρετικό βιβλίο «Εγκλήματα κατά της ζωής και η εγκληματική δράση της serial killer φόνησας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
1: Είναι το πρόσφατο βιβλίο μου, το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, τον περασμένο Ιούνιο, από τις εκδόσεις Παπαζήση. Μια ακόμα έτσι πολύ ωραία συνεργασία με τις εκδόσεις Παπαζήση. Σε αυτό το βιβλίο εστιάζω το επιστημονικό μου ενδιαφέρον στην συγκλονιστική, εγκληματική, θα έλεγα, μυθιστορηματική μορφή της φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, την οποία όμως επιχειρώ να φέρω στο τώρα, στο σήμερα. Να δείξω δηλαδή πώς η ακραία υπόθεση της φόνησας, οι ανθρωποκτονίες μικρών παιδιών, ανήλικων κοριτσιών, που έκανε η φόνησα, μπορούν να συσχετιστούν με πραγματικές υποθέσεις, με υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει και στην επικαιρότητα και με παλαιότερες υποθέσεις, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Να πούμε επίσης ότι τον πρόλογο του βιβλίου τον έχει γράψει ο κορυφαίος εγκληματολόγος και μεντοράς μου, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γιάννης Πανούσης, και το επίμετρο ο έτσι επί χρόνια συνεργάτης και αγαπημένος φίλος, δικηγόρος Παραρειοπάγου και υπεύθυνος επιστημονικών εκδόσεων και δικτύωσης στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, κύριος Διονύσης Χιόνης.
0: Είναι το 8ο κατά σειρά βιβλίο σας.
1: Ακριβώς, είναι το 8ο κατά σειρά βιβλίο μου. Και αυτή την περίοδο μάλιστα που βρίσκομαι στο Στρασβούργο με πετυχαίνεται να γράφω το επόμενο βιβλίο, έτσι, με πολύ δημιουργικό πάθος θα έλεγα. Αυτή τη φορά μπαίνω στα μονοπάτια της αστυνομικής λογοτεχνίας, κάτι διαφορετικό, και γράφω ένα θρίλερ. Με βρίσκεται σε αυτή τη φάση ζωής.
0: Ωραία. Δημιουργική έτσι, δράση και όλο αυτό.
1: Δημιουργική δράση και εδώ στο Στρασβούργο και εκπαιδευτικά και συγγραφικά, αποκομίζοντας νέες εμπειρίες, ανοίγοντας θα έλεγα τα φτερά μου και σε νέα όνειρα ζωής. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δημιουργικό κεφάλαιο και ότι όλοι μας, ειδικά όσες και όσοι ασχολούμαστε έτσι και με αυτά τα συναρπαστικά κομμάτια, βρισκόμαστε σε αυτά τα συναρπαστικά μονοπάτια της συγγραφής, θεωρώ ότι έχουμε ανάγκη και να αλλάζουμε παραστάσεις και να δλούμε νέες πηγές έμπνευσης. Οπότε με πετυχαίνετε σε αυτήν τη δημιουργική φάση ζωής.
0: Άρα θα έχουμε άλλο έναν λόγο έτσι να ξανασυναντηθούμε έστω και τηλεφωνικά.
1: Βεβαίως, ελπίζω. Και ελπίζω ότι και η φόνησα μας δίνει έτσι το έναυσμα για σκέψη, για προβληματισμό. Θα έλεγα ότι αυτό που με ιδρύκαρε περισσότερο, μου κέντρισε περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον, είναι πώς ο Παπαδιαμάντης εκείνη την εποχή, στην κλειστή παραδοσιακή κοινωνία, στο νησί της Κιάθου, πραγματικά σκιαγραφεί με έναν τόσο αριστοτεχνικό τρόπο, με έναν τόσο ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο τρόπο, το ψυχοεγκληματικό προφίλ της ηρωίδας του, της φόνησας, και πώς η φόνησα Τόσα χρόνια μετά από τη συγγραφή του έργου, 120 χρόνια μετά, έρχεται πραγματικά και πάλι στο προσκήνιο. Και πόσα είναι τα σημαντικά κοινωνικά μηνύματα που μας περνά και σήμερα ακόμα η Φόνησα. Mm-hmm.
0: Και η Φόνησα είχε χωρίς τύψεις, σκότωνε χωρίς τύψεις.
1: Βέβαια, η Φόνησα ακριβώς όπως εύστοχα το τοποθετείται, χωρίς τύψεις, γιατί θεωρούσε ότι το έργο της είναι ιερό. Είχε φτάσει δηλαδή στο σημείο να θεωρεί ότι έχει τη συνέργεια ακόμη και του Θεού. Επομένως, ένιωθε ότι με τους φόνους που διαπράττει των ανήλικων κοριτσιών, ξεκινώντας μάλιστα την εγκληματική της δράση από τη συνονόματη εγγονή της, που ήταν βρέφος και μάλιστα τότε το φρόντιζε στην Κούνια το μωρό ως γιαγιά, θεωρούσε λοιπόν ότι προσφέρει έργο σε αυτές τις οικογένειες. Να πούμε έτσι και δύο λόγια για την ιστορία mm-hmm. του έργου της Φόνησας, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν, ότι αν και αξίζει να το διαβάσουν όλοι και τη Φόνησα, ότι η Φόνησα στα 60 της χρόνια ξεκινά την εγκληματική της δράση, σκοτώνοντας πρώτα την συνονόματη εγγονή της, την οποία όπως είπαμε φρόντιζε στην Κούνια. Το παιδί έκλαιγε γιατί ήταν άρρωστο και ήθελε, προσπαθούσε να κοιμηθεί. Το έπνιξε και στη συνέχεια συνέχισε την εγκληματική της δράση, δολοφονώντας και άλλα κοριτσάκια. Όλα ήτανε κοριτσάκια οικογενειών φτωχών, τα οποία η Φόνησα σκότωνε γιατί θεωρούσε ότι απαλλάσσει τις οικογένειές τους από το βάρος της πρίκας. Να υπογραμμίσουμε ότι τότε η πρίκα ήταν ένας θεσμός έτσι βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία και αποτελούσε ένα δεσβάσταχτο βάρος για φτωχές οικογένειες. Το είχε βιώσει στο πετσί της και η Φόνησα, της οποίας η μάνα της είχε στερήσει το πρικιό, και αυτό είχε και ένα, πέρα από το οικονομικό, είχε και ένα συμβολικό βάρος για τη Φόνησα, ότι ήταν αναγκασμένη να ζει μια αναξιοπρεπή ζωή. Επομένως, ήθελε να απαλλάξει από τις οικογένειες, αλλά και τα ίδια τα κοριτσάκια, τα φτωχά κοριτσάκια, από αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο. Έτσι λοιπόν η Φόνησα δικαιολογεί τις πράξεις της και προβαίνει σε αυτές τις αποτρόπες πράξεις χρησιμοποιώντας πάντοτε την ίδια εγκληματική μέθοδο, τον πνιγμό.
0: Δικαιολογεί όμως όλο αυτό ότι ήταν μια βασανισμένη γυναίκα ως παιδί, ως σύζυγος, ως χείρα, όλα αυτά τα εγκλήματα. Φυσικά όχι, αλλά...
1: Φυσικά όχι, βεβαίως. Φυσικά όχι, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δώσουμε άλλοθη ή δικαιολογία σε τόσο ιδεχθή εγκλήματα, όπως είναι τα εγκλήματα σε βάρος παιδιών. Απλώς θεωρώ ότι αυτό που κάνει και ο Παπαδιαμάντης είναι ότι περιγράφει τόσο το κοινωνικό πλαίσιο, το πολιτισμικό πλαίσιο, το οικονομικό περιβάλλον, τις συνθήκες και τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη Φόνησα και την εγκληματική, ας το πούμε έτσι, αυτή ψυχή. Και ουσιαστικά θέτει φλέγοντα ερωτήματα τα οποία και εγώ μέσα από το βιβλίο θέτω και συνεχίζω. Δηλαδή, μπορεί η κοινωνία και η οργανωμένη πολιτεία με την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης να προλάβει ακόμη και τόσο βία εγκλήματα? Γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις υποθέσεις που πολλές φορές βλέπουμε ότι ο δράστης ή η δράστηδα δρά ακόμη και για χρόνια ή για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να δούμε και ποιες είναι οι κοινωνικές ευθύνες και πώς μπορεί η επέκταση της κοινωνικής μέρημνας και πρόνοιας, η καλύτερη επίβλεψη από τους αρμόδιους φορείς να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή να προλάβουμε αυτά τα εγκλήματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο έγκλημα της φόνησας σε βάρος της συνωνόμασης εγγονής της αποδόθηκε ιατροδικαστικά σε τυχαίο θάνατο. Το παιδί ήταν άρρωστο και κατέληξε. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και σε υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει, δηλαδή το πώς μία λανθασμένη ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αντί να αποδώσει τα πραγματικά αίτια, θα αποδώσει τον θάνατο ενός παιδιού, τη δολοφονία ενός παιδιού σε φυσικά αίτια, σε παθολογικά αίτια, μπορεί τελικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές και αυτό το άτομο να συνεχίσει την εγκληματική του δράση. Άρα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που σχετίζονται με τόσο σοβαρές υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε ότι και μηδιακά δεν αναδεικνύονται όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτές οι υποθέσεις παρουσιάζονται σαν πίσω από την κλειδαρότρυπα. Ενώ δεν είναι έτσι, ενώ πολλές από αυτές τις υποθέσεις, όπως είπαμε, σχετίζονται με πολύ σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να εξετάσουμε και γιατί πρέπει να τα εξετάσουμε και μάλιστα σε βάθος. Για να προλάβουμε άλλες σοβαρές καταστάσεις και βέβαια να προστατεύσουμε την ανηλικότητα εν προκειμένου, καθώς μιλάμε για εγκλήματα σε βάρος παιδιών και σε αυτά τα εγκλήματα εστιάζει και το βιβλίο μου.
0: Μιλάμε για την πρόληψη σε όλα τα θέματα και στα εγκλήματα βέβαια. Πρέπει να έχουμε πρόληψη.
1: Βέβαια, ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης. Για παράδειγμα, σε πολλές υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε ότι σε εγκλήματα κατά παιδιών, ότι ένα παιδί ήταν, για παράδειγμα, θύμα κακοποίησης ακόμη και πάρα πολλά χρόνια. Και εκεί ερχόμαστε και λέμε πώς πρέπει να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, να δουν αν ένα παιδί δείχνει κάποια δείγματα. Έχει κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα ένα παιδί το οποίο είναι θύμα κακοποίησης στο σπίτι του δεν θα πηγαίνει στο σχολείο μέσα στη χαρά. Θα είναι ένα παιδί που θα κάνει και αδικαιολόγητες απουσίες, που θα είναι και προβληματισμένο, που θα έχει απόσυρση από σχολικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα και στη γειτονιά, στις εξωσχολικές του δραστηριότητες, στο φροντιστήριό του. Να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, μια ενημέρωση, να λειτουργεί η κοινωνική μέρημνα για οικογένειες που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, δυσλειτουργικές οικογένειες όπως τις χαρακτηρίζουμε, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την ανηλικότητα και βέβαια να προλάβουμε και το έγκλημα. Σαφώς το έγκλημα δυστυχώς είναι συνυφασμένο με τις ανθρώπινες κοινωνίες, δεν θα εξαλειφθεί ποτέ, δεν θα εκριζωθεί, όμως να προλάβουμε τουλάχιστον κάποιες καταστάσεις.
0: Πάντως υπάρχει μία αύξηση της εγκληματικότητας.
1: Στην παραβατικότητα ανηλίκων με την οποία κυρίως εγώ ασχολούμαι και είναι ένα από τα προηγούμενα βιβλία μου, τον είπα, γυδευμένη στα παιχνίδια της βίας, εγκλήματα με δράστες και θύματα νέους, έτσι μια μεγάλη μελέτη άνω των 600 σελίδων. Και έτσι εστιάζω στην παραβατικότητα ανηλίκων. Ναι, βλέπουμε, και σε αυτήν θα αναφερθώ στο ερώτημά σας, βλέπουμε ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποίησεις και κυρίως μας προβληματίζει το ποιοτικό στοιχείο. Δηλαδή, πέρα από το ποσοτικό, πέρα από τους αριθμούς, που είναι η στατιστική αποτύπωση του φαινομένου, μας προβληματίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ότι η ανήλικοι σε μικρότερες ηλικίες έχουν σύγκρουση με τον ποινικό νόμο, ότι εμπλέκονται σε πιο βία εγκλήματα σε σχέση με το παρελθόν, ότι λειτουργούν κυρίως πλέον σε ομάδες και όχι κατά μόνας. Και επίσης η πιο μεγάλη σκληρότητα που υπάρχει στη διάπραξη κάποιων βίων πράξεων, η συναισθηματική απάθεια στον πόνο του άλλου. Και βέβαια στην εποχή μας βλέπουμε ασφαλώς και εγκλήματα που θα τελεστούν μέσω του διαδικτύου. Βλέπουμε επίσης τον διαδικτυακό εκφοβισμό, cyberbullying, που Εννοείται, αυτό είναι ένα φαινόμενο που καταγράφεται και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω και της έτσι, εκτεταμένης χρήσης του διαδικτύου. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι δαιμονοποίηση, με την έννοια ότι η τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αλλά χρειάζεται μια σωστή χρήση, μια έξυπνη χρήση, όπως λέμε, και από τους ανήλικους και από τους ενήλικους, και να μπορούν οι ενήλικοι, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί να δώσουν το παράδειγμα, γιατί τα παιδιά πολλές φορές θα μιμηθούν συμπεριφορές ενηλίκων. Η ανήλικη είναι η μικρογραφία των ενηλίκων, επομένως ο ενήλικος είναι αυτός που και ως προς τη χρήση του διαδικτύου θα δώσει το πρότυπο μάλλον στον ανήλικο. Και βέβαια ο ανήλικος πρέπει να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά στο διαδίκτυο τον προβληματίσει ή του προκαλέσει μια βλάβη, οποιοδήποτε τον πλησιάσει, οποιοδήποτε τον εκβιάσει, τον απειλήσει, ότι είναι πολύ σημαντικό αμέσως σε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, το γονιό του, στον εκπαιδευτικό του, να εκμυστηρευτεί αυτό που συμβαίνει για να μπορέσουν άμεσα να ληφθούν τα μέτρα. Δυστυχώς και σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία είναι πιο παραμελημένα ή έχουν μια κακή σχέση, μια πολύ φτωχή επικοινωνία με την οικογένεια, είναι αυτά που μπορεί πιο εύκολα και να είναι ευάλωτα σε εγκληματικές πράξεις, αλλά και τα ίδια να προβούν σε εγκληματικές και παράνομες πράξεις.
0: Σίγουρα παίζει και βασικό ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον, η αγάπη της οικογένειας.
1: Πρωταρχικό ρόλο.
0: Όλες οι αρχές εκεί πηγάζουν, εκεί βασίζονται.
1: Ο ρόλος,
0: και μετά το σχολείο.
1: Ο ρόλος της οικογένειας.
0: Το εκπαιδευτικό.
1: Βεβαίως, ο ρόλος της... Ο ρόλος της οικογένειας ασφαλώς είναι πρωταρχικός. Οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν, όπως είπατε και εσείς, την αγάπη, τη στήριξη, την επικοινωνία στο παιδί, τις αρχές με τις οποίες το παιδί θα πορευτεί. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι και σκιαγραφώντας το προφίλ του ανήλικου παραβάτη και στη χώρα μας, βλέπουμε ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα έλεγα, υπάρχει μια δυσλειτουργική σχέση με την οικογένεια. Το δυσλειτουργικό ορίζεται με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν οι λεγόμενες ορατές δυσλειτουργίες, αλλά και μη ορατές, μια οικογένεια που φαινομενικά να έχει ένα καλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, εκπαιδευτικό υπόβαθρο κ.ο.κ., αλλά παρόλα αυτά να μην υπάρχει η συναισθηματική σύνδεση και ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά. Επομένως, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ασφαλώς έχουμε δει και από οικογένειες που υπάρχουν πολύ σοβαρές δυσλειτουργίες, ένα παιδί να εξελίσσεται διαφορετικά και να μην μπαίνει στην παραβατική δράση, γιατί εννοείται πέρα από την οικογένεια, όπως είπατε, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το σχολείο, παίζουν οι παρέες, οι συναναστροφές, παίζουν πολλά ζητήματα. Το πώς το παιδί να μην μπλεχτεί με ουσίες, γιατί βλέπουμε, σκιαγραφώντας και το προφίλ του ανήλικου παραβάτη, ότι και η χρήση ουσιών είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τον ανήλικο που θα συγκρουστεί με τον ποινικό νόμο. Άρα είναι πάρα πολλά τα κοινωνικά ζητήματα που διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο.
0: Μια γενιά, εγώ βλέπω ότι έχει αυτό το που βράζει το αίμα, όπως βράζαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί, αλλά δεν έχει τα δικά της όρια.
1: Ακριβώς, το θέμα των όριων είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βάλουμε όρια στην ανηλικότητα και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί. Τα όρια είναι πολύ σημαντικά. Όλοι μας χρειαζόμαστε όρια και τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τα όρια, γιατί τα όρια είναι και ένα σημάδι για τα παιδιά μας, ένα δείγμα μάλλον για τα παιδιά μας, ότι τα αγαπάμε και ότι θέλουμε να τα προστατεύσουμε και θέλουμε να τους δείξουμε πώς θα προστατεύουν και τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν αλλάξει πράγματα σε σχέση με παλαιότερες εποχές και κυρίως εγώ το εντοπίζω και στο κομμάτι του ότι θεωρώ ότι σε παλαιότερες εποχές, και αυτό όμως το λένε και άνθρωποι που είχαν παραβατική δράση στο παρελθόν, ότι κάποτε ακόμα και οι λεγόμενοι άγραφοι νόμοι του δρόμου είχαν ισχύ. Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι κάτω ένα άτομο και να είναι 10 άτομα από πάνω του και να συνεχίζουν να το χτυπούν. Υπήρχε αυτό που λέμε ο άγραφος νόμος, ο άγραφος νόμος του δρόμου. Όταν πλέον βλέπουμε να καταλύεται ακόμα και αυτό, σημαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Και σίγουρα πρέπει, το κομμάτι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με την κρίση αξιών που βιώνουμε, γιατί δεν είναι μόνο η κοινωνική κρίση, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση. Είχαμε και όλες τις κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, που σίγουρα έχουν αφήσει.
0: Και να μην ρίχνουμε τις ευθύνες μας στην κρίση, σε εκείνο φταίει ο άλλος, φταίει ο γείτονας, φταίει ο παραδίπλα, και να μην βλέπουμε και τις δικές μας ευθύνες.
1: Βέβαια, οι ευθύνες που έχει ο καθένας μας, και ατομικές και στο πλαίσιο της οικογένειας και στο... είναι πολλές. Όλα ξεκινούν από το άτομο. Αυτά τα θέματα σίγουρα είναι πολύ παραγωγικά και πρέπει να τα εξετάσουμε σε βάθος. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στην επιφάνεια. Σίγουρα όμως οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από τον καθένα και από την κάθε μία από εμάς. Mm-hmm.
0: Σίγουρα. Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, στα 7 σας χρόνια γράψατε το πρώτο σας παραμύθι. Άρα ξέρατε τον δρόμο, ξέρατε ότι εκεί είναι αυτό που μου αλλάζει τη ζωή. Στα 7 συνήθως τα παιδιά είμαστε στα παιχνίδια.
1: Ναι. Εκεί η καρδιά μου ήταν εκεί από τότε που πήρα μολύβι στα χέρια μου και ξεκίνησα να γράφω. Ήμουν εκεί δοσμένη. Θυμάμαι μάλιστα που η μητέρα μου στην πρώτη δημοτικού ή στη δευτέρα, δεν θυμάμαι, είχαμε πάρει το χαρτί τότε που είχαμε το «Σκέφτομαι και γράφω». Εμείς αυτές τις εκθεσούλες που έλεγαν «Σκέφτομαι και γράφω». Και μου λέει, έλα να σε βοηθήσω να γράψεις το «Σκέφτομαι και γράφω». Και της είχα πει, το θυμάται και μου το λέει τότε που ήμουν πρώτη ή δευτέρα δημοτικού, «Μαμά, τι λέει εδώ, σκέφτομαι, ποιος σκέφτεται, εγώ, ποιος γράφει, εγώ». Ήταν η καρδιά μου, με ακολούθησε αυτό. Αυτός ο δρόμος ήταν ο δρόμος της ζωής μου. Η συγγραφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να γράφω. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά το σχολείο μου, το δημοτικό σχολείο, το οποίο φοιτούσα, να με στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί και οι δασκάλες μου είχαν δει έτσι αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος μου, θα έλεγα, με τη συγγραφή, οπότε οργάνωνα έτσι και τα σκετσάκια, τις θεατρικές παραστάσεις στο σχολείο μου, τα ποίηματα, και αργότερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Οι φιλόλογοι με είχαν στηρίξει σε αυτό το κομμάτι. Έβλεπαν δηλαδή ότι εμένα η κλίση μου, η αγάπη μου ήταν αυτό. Ήθελα να είμαι, να φύγω από τη γυμναστική, ακόμη και από το διάλειμμα, να καθίσω να γράψω. Είχα αυτή την αγάπη. Είχαμε φτιάξει έτσι, και είχα φτιάξει τότε και το βιβλιαράκι. Μου το είχαν φτιάξει έτσι οι γονείς μου σαν βιβλιαράκι, το μικρό διαβολάκι. Το είχα πουλήσει στο δημοτικό και τα χρήματα τα είχαμε βάλει στο κουμπαρά του σχολείου για την τάξη. Και τότε ήταν που νομίζω το είχα καταλάβει και εγώ και οι συμμαθητές μου, ότι ο δρόμος μου με οδηγούσε προς τη συγγραφή. Συγγραφή και εκπαίδευση, αυτά έλεγα πάντα, και νομίζω τελικά θα ακολούθησα.
0: Και καλά κάνατε που ακολουθήσατε το δρόμο της καρδιάς, γιατί καλό είναι να ακολουθούμε αυτό που αγαπάμε και να ζούμε με αυτό που αγαπάμε.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, και εκεί χαίρομαι, γιατί και οι γονείς μου με στήριξαν πολύ σε αυτό και δεν με πίεσαν να ακολουθήσω, ας πούμε, τον δικό τους δρόμο.
0: Να γίνει δικηγόρος, γιατρός.
1: Ακριβώς, συγκεκριμένα γιατρός, όπως ήταν οι γονείς μου και οι δύο.
0: Ένα από τα δύο πάντα οι γονείς. Ή γιατρός ή δικηγόρος. Ακριβώς. Ή και μερικές φορές λέγανε ή ποδοσφαιριστής, γιατί βγάζει πολλά χρήματα.
1: Α, ποδοσφαιριστής, βέβαια. Όχι, αυτό το αποφύγαμε τελείως, δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε μου έλεγαν αυτό, θα ακολουθήσεις το δρόμο της καρδιάς σου για να είσαι ευτυχισμένη. Με τα θετικά και τα αρνητικά που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή, γιατί κάθε επιλογή ζωής έχει τα αρνητικά και τα θετικά της. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος της ημέρας το σημαντικό είναι να είμαστε καλά και να αισθανόμαστε καλά και με αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Το τέλειο και το ιδανικό δεν υπάρχει, εγώ πάντοτε αυτό λέω. Εμείς φτιάχνουμε τις καταστάσεις στη ζωή μας. Λίγο πιο όμορφες, λίγο καλύτερες. Mm-hmm.
0: Ναι, πώς όμως η συγγραφή να είναι με εγκλήματα και γύρω-γύρω από αυτό.
1: Πώς έτυχε αυτό στη δική μου περίπτωση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εκεί πάλι από πολύ μικρή είχα δείξει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή θυμάμαι εκεί στην πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν που η ελληνική κοινωνία είχε συγκλονιστεί από το έγκλημα, από κάποια εγκλήματα, θα τα θυμόσαστε πολύ καλά, εκεί της δεκαετίας του 90, κάποια έτσι πολύ σοβαρά εγκλήματα που αργότερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο πλαίσιο των e-learning προγραμμάτων που έχω αναλάβει τα αναλύουμε έτσι πολύ διεξοδικά και αν θέλετε μπορούμε μετά να πούμε κάποια πράγματα και για αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Οπότε από πολύ μικρή, από τότε, είχα δείξει ένα ενδιαφέρον. Είχα ασχοληθεί από μικρή μετά με το θέμα των ναρκωτικών και την νεολαία. Έγραφα έτσι κειμενάκια σχετικά με αυτά τα θέματα και στο σχολείο, στο πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Και αργότερα έτυχε, είχα την πολύ μεγάλη τύχη και την πολύ μεγάλη χαρά να γνωρίσω στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού και αργότερα του διδακτορικού τον καθηγητή εγκληματολογίας, κύριο Γιάννη Πανούση. Επομένως, ήρθε και έδεσε, όπως λέμε, mm-hmm. γιατί ο κύριος Πανούσης ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος με μίλησε στον κόσμο της εγκληματολογίας, κάνοντας το μεταπτυχιακό μου στην επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με έβαλε σε αυτόν τον κόσμο, έκανα τη διδακτορική μου διατριβή στις φυλακές Κορυδαλλού για τη γλώσσα της φυλακής και σε πολύ δύσκολες συνθήκες έγινε η έρευνα. Πήγαινα τρεις μήνες κάθε μέρα, ήμουνα και εγώ κλειδωμένη με κάθε κρατούμενο, είδα 70 κρατούμενους και έκανα την έρευνά μου. Στη συνέχεια με τον καθηγητή πραγματοποιήσαμε έρευνες για τη γυναική εγκληματικότητα, για το school bullying, για το σχολικό εκφοβισμό, για την ενδοοικογενειακή βία, πάρα πολλά ζητήματα που και τώρα, όπως σας είπα, με τον καθηγητή, τον Γιάννη Πανούση και με αξιόλογη επιστημονική ομάδα παρουσιάζουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε αναλάβει πολλά εξ αποστάσεως προγράμματα στην κατεύθυνση της εγκληματολογίας, όπως την ενδοοικογενειακή βία, όπως το criminal profiling, που είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και πολύ δημοφιλές μεταξύ των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, των e-learning προγραμμάτων, για τις ανθρωποκτονίες. Ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμά μας είναι για την παραβατικότητα ανηλίκων και τις διαδικτυακές εξαρτήσεις. Επίσης, θεωρώ ένα φλέγον ζήτημα για τις φυλακές. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, αυτό είναι εξάμηνο, τα άλλα είναι μικρότερης διάρκειας, το οποίο οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν και εξειδικευμένοι, πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωση με την ολοκλήρωσή τους, το οποίο εστιάζουμε σε κέρια ζητήματα των φυλακών. Επομένως, και μέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές μας δράσεις, προσπαθούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην έρευνα και ταυτόχρονα στην επιμόρφωση τόσο των ειδικών στο χώρο, εγκληματολόγων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, όσο και ανθρώπων που έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα εγκληματολογίας.
0: Και μπράβο σας που το κάνετε αυτό, γιατί χρειαζόμαστε δράσεις, βέβαια στο εξωτερικό και εκεί κάνετε την δουλειά σας. Και είναι μεταξύ, είσαστε Ελλάδος και Στρασβούργου.
1: Ναι, Ελλάδος και Στρασβούργου ακριβώς, γιατί συνεχίζω, είμαι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, βέβαια, στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, όπου και εκεί κάνουμε, θεωρώ, πολύ όμορφες και δημιουργικές δράσεις με την ομάδα. Η δική μου ομάδα είναι για το έγκλημα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή κυρίως εξειδικεύομαι στο πώς τα μίντια παρουσιάζουν υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, το έγκλημα και το εγκληματικό φαινόμενο. Κάνουμε και εκεί τις δράσεις μας, τα σεμινάρια μας, αλλά και ανοιχτές παρουσιάσεις, κάποιες ανοιχτές παρουσιάσεις είτε στα μέλη μας είτε σε ένα ευρύτερο κοινό. Οπότε υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που τρέχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, άρα είμαι κάπου μεταξύ Γαλλίας-Ελλάδας.
0: Φαντάζομαι είναι καλύτερες οι συνθήκες εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, η ποιότητα ζωής σαφώς είναι υψηλότερη, το βλέπεις, το βιώνεις. Είναι μια πολύ οργανωμένη πόλη. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Πολύ, και είναι πολύ σημαντικό να ζούμε έτσι σε μια τόσο οργανωμένη πόλη. Από την άλλη είναι αυτή η μαγική φύση που σε γαλινεύει, που σε ηρεμεί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορεί να έχω ένα διαδικτυακό μάθημα και να έχω τη δυνατότητα μια ώρα πριν να πάω έστω μια ώρα να περπατήσω σε αυτήν την μαγευτική φύση. Και αυτό είναι σημαντικό και για τα παιδιά, δηλαδή να κάνουν αθλητισμό, να βγουν με το ποδήλατό τους και να υπάρχει ασφάλεια ότι δεν θα χτυπήσουν. Τέλος πάντων, είναι πολύ πιο δύσκολο να πάθουν κάτι. Επομένως, αυτά σίγουρα είναι σημαντικά ζητήματα. Και σίγουρα βλέπεις και τη διαφορά όταν υπάρχει μια ποιότητα ζωής και στην καθημερινότητά σου, ότι ηρεμείς και εσύ ο ίδιος, ότι νιώθεις πιο όμορφα. Γιατί και όλο αυτό που ζούμε, αυτό το άγχος, αυτή η πίεση, ειδικά στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα, είναι κάποια στιγμή καταστροφική και για την ψυχολογία μας. Και αυτό σίγουρα πρέπει να το
0: κίνηση,
1: δούμε.
0: Η κίνηση, η θόρυβη, οι φωνές.
1: Α, βέβαια, η κίνηση, η θόρυβη. Δηλαδή, τουλάχιστον στο Στρασβούργο, επειδή είναι και μια μικρή πόλη, δεν ακούμε. Όσοι έρχονται μετά λένε πώς θα γυρίσω ξανά στην κίνηση της πόλης. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το ότι πάμε όπου θέλουμε με τα πόδια, με το ποδήλατο, με το τραμ. Είναι σημαντικά ζητήματα και είναι κρίμα γιατί απ' την άλλη και η χώρα μας έχει τόσα καλά, τόσες ομορφιές. Βλέπω ότι εδώ οι Γάλλοι, και μου έχει κάνει έτσι πολύ όμορφη εντύπωση, παρόλο που και εκείνοι έχουν τρέλα με τη γλώσσα τους, με τον πολιτισμό τους, κι όμως μας εκτιμούν πολύ. Τουλάχιστον εδώ βλέπω στο Στρασβούργο ότι τους λες ότι είσαι Έλληνας και πραγματικά λένε, είναι τιμή μας να έχουμε Έλληνες δίπλα μας, αγαπούν τη γλώσσα μας, διδάσκουν τη γλώσσα μας, διδάσκουν αρχαία ελληνικά και στα σχολεία τους. Κάνουν πολλά projects, πολλές εργασίες για την Ελλάδα και στα σχολεία τους και αυτό πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε, ότι στο εξωτερικό βλέπουμε πόσο πολύ μας εκτιμούν και πόσο και εμείς πρέπει να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, να πιστέψουμε περισσότερο σε όλα τα καλά που έχουμε, για να μπορέσουμε και μέσα από μια καλύτερη οργάνωση του κράτους μας να αξιοποιήσουμε τα θετικά μας. Είναι κρίμα να μην τα αξιοποιούμε και να βλέπουμε ότι στο εξωτερικό μας εκτιμούν περισσότερο από ότι εμείς τον εαυτό μας.
0: Σε όλες τις χώρες του κόσμου μας αγαπάν πάρα πολύ. Αγαπάν τη χώρα μας. Εμείς δεν αγαπάμε τη δική μας χώρα.
1: Όπως το λέτε, και είναι κρίμα. Δηλαδή, το πώς πραγματικά καμαρώνω να βλέπω να διδάσκουν και εδώ στα σχολεία την ελληνική γλώσσα ή τα αρχαία ελληνικά, να μιλούν για την Ελλάδα με τέτοιο θαυμασμό. Και λέω, είναι κρίμα, πρέπει να το προβάλλουμε αυτό και να γίνει έτσι ευρέως κατανοητό και από εμάς, τη χώρα μας, πόσο πολύ μας εκτιμούν και πόσο εκτιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό μας, τα επιτεύγματά μας. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι και για μας να το αξιοποιήσουμε. Όπως αντίστοιχα, βλέπω ότι και οι Γάλλοι περιφρουρούν τη γλώσσα τους, την αγαπούν πολύ, θα σε διορθώσουν και στον δρόμο και ένα λάθος να κάνεις από το σούπερ μάρκετ μέχρι την καφετέρια, μέχρι το οπουδήποτε βρίσκεσαι. έτσι και μιλήσεις γαλλικά και δεν πεις σωστά κάποια λέξη, αμέσως θα σε διορθώσουν.
0: Ενώ εδώ στην Ελλάδα σε αφήνουν όπως τα μάθεις και όπως θα...
1: Εδώ η αλήθεια είναι βέβαια, εδώ ακριβώς όπως το είπατε.
0: Εντάξει, είναι χρόνια μπροστά και οι Γάλλοι. Μπορεί εμείς να είχαμε φέρει τον πολιτισμό, αλλά τον χάσαμε στην πορεία.
1: Πρέπει, όπως το λέτε, να υπάρξει μια επένδυση στην παιδεία μας. Πρέπει τα σχολεία μας να γίνουν πιο δημιουργικά, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και μάλιστα επειδή είχαμε έτσι και τις πρόσφατες πολύ αρνητικές και συνταρακτικές έτσι εξελίξεις με διάφορα ζητήματα που απασχόλησαν και την ανηλικότητα. Αυτό το οποίο βλέπω στο εξωτερικό, γιατί τελευταία γίνεται λόγος και για τα σχολεία και για τις πανελλαδικές και τα λοιπά, είναι ότι και στο εξωτερικό βέβαια οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος όπως το βιώνω μέσα από τα παιδιά μου είναι σαφώς πολύ ψηλές. Και εδώ τα συστήματα είναι σκληρά και δεν σου χαρίζονται καθόλου. Απ' την άλλη όμως βλέπω μια σημαντική διαφορά, ότι υπάρχουν δημιουργικές διέξοδοι για τα παιδιά, ότι τα παιδιά ανασένουν περισσότερο, ότι ναι μεν υπάρχει αυτή η πίεση και των εξετάσεων, γιατί κανένα σύστημα, όλα τα εξεταστικά συστήματα και σκληρά είναι και εξοντοτικά και ψυχοφθόρα, αλλά σου δίνουν επιλογές εναλλακτικές και ο τρόπος που θα στο περάσουν, αλλά και όλο το άλλο πλαίσιο, ότι δεν καταπλακώνει το παιδί το σχολείο, δεν το κάνει να ασφικτιά, δεν το εγκλωβίζει. Βλέπω δηλαδή, ειδικά στο γιο μου που είναι πιο μικρός από την κόρη μου, ότι δίνονται πάρα πολλές δημιουργικές διέξοδοι στα παιδιά για να εκτονωθούν με τον αθλητισμό τους, με τις δημιουργικές δράσεις. Και θεωρώ ότι είναι κρίμα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να μην διευρύνει τους ορίζοντές του και να μην δώσει στα παιδιά αυτές τις δημιουργικές διεξόδους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θετικό για μένα και ως εκπαιδευτικός θα μιλήσω τώρα το γεγονός ότι τα παιδιά μας στην Ελλάδα μαθαίνουν γλώσσες. Αυτό το βλέπω, δεν υπάρχει τόσο έντονο στο εξωτερικό αυτό το κομμάτι, ειδικά στη Γαλλία, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά μας ξέρουν γλώσσες, γιατί γνωρίζοντας γλώσσες θεωρώ ότι ανοίγουν ορίζοντες, δηλαδή σε αυτό που οι Έλληνες γονείς...
0: Ανοίγουν τα φτερά τους και...
1: Ανοίγουν τα φτερά τους, αυτό που είμαστε αρκετά πιεστικοί οι γονείς στην Ελλάδα να μάθουν τα παιδιά γλώσσες και ίσως και σε σημείο λίγο ακραίο να πάρουν τα πτυχία τους σε πολύ, τα πιστοποιητικό κάτω στις γλώσσες σε πολύ μικρές ηλικίες. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος για τα παιδιά και το βλέπω πλέον που βρισκόμαστε έξω. Από την άλλη όμως αυτό που πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε για μένα στην Ελλάδα είναι... Η δημιουργικότητα, πρέπει να υπάρξει η δημιουργικότητα του ελληνικού σχολείου. Είναι κρίμα τα παιδιά να είναι τόσο εγκλωβισμένα στο ελληνικό σχολείο.
0: Θέλουν πολλές αλλαγές, θέλουν ανθρώπους όμως και να κάνουν τις αλλαγές. Έτσι δεν είναι, δεν χρειάζονται...
1: Όπως το λέτε, ναι.
0: Και οι άνθρωποι...
1: Βεβαίως, ναι. Χρειάζονται οι άνθρωποι και βέβαια χρειάζονται και οι πολιτικοί μας να έχουν έτσι την τόλμη και τη δημιουργικότητα να κάνουν αλλαγές, γιατί θα έλεγα, ξέρετε, ότι ας πούμε στον ακαδημαϊκό, σε ακαδημαϊκούς κύκλους έχουμε και κορυφαίους καθηγητές, ας πούμε στην εγκληματολογία, ποιους να πρωτοπώ, Πανούσης, Μαγκανάς, άνθρωποι που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, Κουράκης, είναι πολλά τα ονόματα, να μην αδικήσω. Αναφέρθηκα έτσι στους δικούς μας καθηγητές που είναι και τα πρότυπά μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν γράψει την ιστορία τους, έχουν καταθέσει πολύ σημαντικές προτάσεις και στο πλαίσιο της αντιγκληματικής πολιτικής και εκπαιδευτικά. Το θέμα είναι να δούμε να υλοποιούνται αυτές οι προτάσεις με τόλμη και από τους πολιτικούς μας. Δηλαδή θεωρώ ότι προτάσεις και έτσι ανθρώπους ικανούς σε τομείς έχουμε στην Ελλάδα και έχουμε και αρκετούς, θα έλεγα. Το σημαντικό είναι να δούμε και αυτήν την πολιτική βούληση, ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Θα δώσω έτσι μια βαρύτητα και λόγω της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, να τολμήσουν οι πολιτικοί μας λίγο να σπάσουν τα στερεότυπα, να βγούμε λίγο από την πεπατημένη. Πολλές φορές μπορεί να είναι και ένας φόβος ακόμη και των ίδιων των γονέων να πούνε τώρα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τώρα τι. Το έβλεπα και εγώ ως εκπαιδευτικός όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, ότι υπάρχει ένας φόβος από όλους και μια ανησυχία. Από την άλλη όμως δεν μπορεί για μένα να συνεχίσει να λειτουργεί με τόσο στήρο τρόπο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πλέον που κάνω τη σύγκριση βλέπω τις διαφορές και οι διαφορές υπάρχουν και είναι σημαντικές, μπορώ να πω.
0: Μακάρι να αλλάξουν προς το καλύτερο στα παιδιά, να μην τα φοβίζουν, να μην τα πιέζουν, να είναι έτσι πιο άνετα. Και...
1: να έχουν χώρο να ανασάνουν τα παιδιά μας. Σαφώς και το προείπα και θα το ξαναπώ, οι εξετάσεις, πάντα είναι εξετάσεις, παντού, σε όλες τις χώρες. Και ειδικά όσο πιο υψηλός είναι ο πύχης, τόσο πιο ψυχοφθόρα η διαδικασία. Αυτό ισχύει και πρέπει να ενισχύσουμε και την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Από την άλλη όμως να ανασάνουν και τα παιδιά στην Ελλάδα, να έχουν πιο την ευκαιρία να δημιουργήσουν, την ευκαιρία να κάνουν και άλλα πράγματα πέρα από... άλλωστε οι ορίζοντες των παιδιών δεν θα διευρυνθούν μαθαίνοντας παπαγαλία ένα βιβλίο. Θα διευρυνθούν με το να βιώσουν καταστάσεις, με το να δουν πέρα από το μικρό κοσμό τους, να ανοίξουν τα φτερά τους. Εκεί θα μιλήσουμε για πραγματική παιδεία. Και αυτό ελπίζω ότι κάποια στιγμή έτσι, έστω και σταδιακά, θα γίνει κατανοητό και στην Ελλάδα και θα έρθουν πιο ριζικές αλλαγές. Έτσι ελπίζω.
0: Μακάρι θα γίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα γίνει, θα αλλάξουν τα δεδομένα, τα πράγματα. Να
1: σίγουρα,
0: πούμε ότι το βιβλίο σας είναι υποψήφιο στα βραβεία Public.
1: Πολύ σας ευχαριστώ που το αναφέρατε.
0: Να το αναφέρουμε, γιατί πρέπει να αναφέρονται κάποια πράγματα.
1: Είναι υποψήφιο στα βραβεία Public. Μια ακόμη φορά έτσι έχουμε μια υποψηφιότητα στα βραβεία και χαίρομαι πολύ. Είναι μεταξύ πολύ αξιόλογων βιβλίων ασφαλώς. Είναι και τα εγκλήματα κατά της ζωής και εγκληματική δράση της serial killer φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Παπαζήση, στην κατηγορία ελληνικό non-fiction. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατηγορία, οπότε όσες και όσοι θέλουν να το ψηφίσουν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 17, μέχρι τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας. Και μετά έχουμε, νομίζω, 10 βιβλία από κάθε κατηγορία, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, που μπαίνουν στη δεύτερη φάση. Να σας πω στο παρελθόν, πάλι αν δεν κάνω λάθος, ένα παλαιότερο βιβλίο, η Σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ εγκληματιών, είχε περάσει και στη δεύτερη φάση. Μακάρι να είναι το τυχερό κάποια στιγμή. Εντάξει, είναι όμορφες στιγμές. Είναι όμορφες στιγμές αυτές για όλους τους συγγραφείς και νομίζω ότι όλες και όλοι χαιρόμαστε και μόνο με τη διαδικασία.
0: Η βράβευση είναι ένα σημαντικό προνόμιο, να το πω.
1: Είναι.
0: Η ανταμοιβή
1: είναι κάτι όμορφο.
0: Η ανταμοιβή, ότι και μιλάμε για αναγνώστες τώρα, είναι μία ανταμοιβή.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η ανταμοιβή και πέρα από τα βραβεία που ασφαλώς είναι μία ανταμοιβή και μία ηθική δικαίωση και αυτό που είπατε, δηλαδή το ότι σε μία βιβλιοπαρουσίαση να έρθουν άνθρωποι ή μετά να σου στείλουν κάποια μηνύματα ότι διάβασα το βιβλίο και ένιωσα κάποια πράγματα ή αποκόμισα κάποια πράγματα που αξιοποίησα στο πλαίσιο μιας έρευνας, μιας μελέτης ή μου κίνησε το ενδιαφέρον, μου έδωσε το έναυσμα για σκέψη και προβληματισμό. Είναι απίστευτο αυτό που λέτε, αυτή την ανταπόκριση. Για πρώτη φορά την ένιωσα πιο έντονα αρκετά χρόνια πριν, νομίζω το 2011, όταν ξεκίνησα έτσι να γράφω κάποια κείμενα, κάποια αρθρογραφία στο διαδίκτυο, στο δικό μου blog ή σε κάποιους άλλους ενημερωτικούς ιστότοπους και έβλεπα ξαφνικά αυτή την ανταπόκριση, γιατί με το διαδίκτυο έχεις έτσι και μια ευρύτερη ανταπόκριση και έβλεπα ότι τελικά αυτό που γράφουμε δεν μένει μόνο για μας, ξέρω εγώ, στους ακαδημαϊκούς κύκλους, περνάει ευρύτερα και είναι τεράστια χαρά αυτό. Δηλαδή είναι ασύγκριτο πραγματικά. Είναι η δύναμή μας για τη συνέχεια. Εγώ προσωπικά αν δεν είχα τη δύναμη που μου δίνει το αναγνωστικό κοινό, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω το συγγραφικό έργο. Για μένα αυτό με κρατά, το αναγνωστικό κοινό.
0: Να υπάρχουν 5, 10, 15 άνθρωποι που να ταυτίζονται περίπου στη συγγραφή σας.
1: Ναι, ναι. Και να νιώθεις αυτό ότι έχεις βάλει ένα έστω μικρό λιθαράκι σε αυτό το τομέα που υπηρετείς.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι μας είπατε ότι ετοιμάζετε ένα καινούριο βιβλίο, θρίλερ θα είναι.
1: Ναι, μπαίνω τώρα σε αυτά τα μονοπάτια. Εδώ και πολύ καιρό και πολλά χρόνια γράφω, χωρίς να έχω εκδώσει ακόμα κάτι στο κομμάτι έτσι, της αστυνομικής λογοτεχνίας που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή τη φορά νιώθω έτοιμη, γιατί ήθελα, επειδή θεωρώ ότι είναι δύσκολο από... όταν έχεις συστηθεί μέσα από τα βιβλία σου με την επιστημονική ιδιότητα, ότι είναι δύσκολο να συστηθείς και με την άλλη ιδιότητα, με τη λογοτεχνική. Οπότε ήθελα να νιώσω ίδια έτοιμη και να νιώσω ότι αυτό που γράφω μπορώ να το παρουσιάσω δημόσια σε ένα ευρύτερο κοινό. Νιώθω ότι είμαι σε αυτό το δρόμο, δηλαδή ότι αυτό που γράφω, τουλάχιστον το γράφω με πολύ δημιουργικό πάθος και ελπίζω ότι θα το ολοκληρώσω αισίως και θα μπορέσω να προχωρήσω σε αυτό και να εκδοθεί και να έχει έτσι μια ανταπόκριση από το κοινό. Θα δούμε, θα δείξει το μέλλον.
0: Να έχετε χρόνο, έμπνευση και σιγά σιγά
1: αυτό.
0: Θα βρει και αυτό το δρόμο του.
1: Αυτό. Η έμπνευση είναι το πιο σημαντικό. Να έχεις έμπνευση για να μπορέσεις να γράψεις. Όταν έχεις την έμπνευση, νομίζω όλα γίνονται μετά. Μετά μπαίνεις, είναι σαν... πώς να σας το περιγράψω, σαν πολλές φορές νιώθω ότι έχω βγει από το σώμα μου και είναι η ψυχή μου που γράφει. Δηλαδή αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις έμπνευση. Υπάρχουν και περίοδοι πολύ δύσκολοι, πολύ απαιτητικοί, με πολλές υποχρεώσεις ή με πολλές οικογενειακές ευθύνες που δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια να το πω. Αλλά όταν έρθει αυτή η στιγμή που έχεις την έμπνευση... Εγώ προσωπικά αξιοποιώ όλες τις ώρες, ακόμη και μες το βράδυ ή πολύ πρωί ή οποιαδήποτε ώρα για να γράψω.
0: Φαντάζομαι
1: κάθε μέρα
0: ξυπνάτε και το βράδυ και γράφετε σημειώσεις. Ότι...
1: ναι, οτιδήποτε δηλαδή. Τώρα το ελέγχω και περισσότερο. Παλιά ήταν και ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή μπορεί να ήμουν και σε ένα εστιατόριο και κάτι να σκεφτόμουν και να πάρω το κινητό κάτι να σημειώσω. Είναι δύσκολο και για τους...

0: είσαι και μητέρα, είναι πολύ αυξημένες. Και είναι η προτεραιότητα, δηλαδή για μένα αυτή είναι η προτεραιότητά μου, τα παιδιά.
1: Εννοείται η οικογένεια και μετά η συγγραφή, τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, μετά όλα τα υπόλοιπα. Μετά όλα τα υπόλοιπα, νομίζω για το χαμόγελο των παιδιών δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.
1: Έστω και 2 λεπτά να υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος, κάτι θα γράψετε, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, εννοείται. Όπως το είπατε, και βράδυ και ξημερώματα και αυτά, θα βρω την ευκαιρία. Προσπαθώ τώρα δηλαδή που είμαι στη φάση συγγραφής να γράφω κάθε μέρα. Το θεωρώ σημαντικό να αποτυπώνω γραπτός κάτι σε καθημερινή βάση. Mm-hmm.
1: Και να το συνεχίσετε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.
1: Και εγώ ήταν χαρά και τιμή που σας γνώρισα, έστω και τηλεφωνικά, και μιλήσαμε, μας μοιραστήκατε τις σκέψεις σας για το βιβλίο σας, γενικά για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ σας ευχαριστώ και εγώ. Με τιμήσατε με την παρουσίαση έτσι και του δικού μου έργου, των βιβλίων, των προγραμμάτων μας. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ και ήταν χαρά μου που μοιραστήκαμε σκέψεις και για τόσα ενδιαφέροντα κοινωνικά ζητήματα. Mm-hmm. Ολοκληρώνοντας έτσι, νιώθω την ανάγκη να πούμε ότι η σκέψη μας και εδώ των Ελλήνων που είμαστε στο εξωτερικό είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε αυτό το πολύ στο τραγικό γεγονός με τα 2 κορίτσια. Και το βλέμμα μας είναι εστιασμένο στην ανηλικότητα. Αυτό το πιο σημαντικό. Το βλέμμα μας εστιασμένο στην ανηλικότητα.
1: Και πολλές φορές συζητούσα και εγώ έτσι στη δουλειά με ανθρώπους. Δεν υπάρχουν λόγια για όλο αυτό που έγινε χθες.
0: Ναι, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι. Έκανα μια ανάρτηση.
1: Φταίμε όλοι ναι, φταίμε ναι. Από οπουδήποτε βρισκόμαστε. Ναι.
0: Το ζήτημα των αυτοχειριών είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Έκανα και μια σχετική ανάρτηση εχθές, επειδή έτυχε έτσι να, σε μια πολύ τρυφερή ηλικία και εγώ στα 18 μου χρόνια, να έχω μια επικοινωνία με ένα νεαρό και μάλιστα διανοούμενο της εποχής. Είχε γράψει και το δίηγημα του ποιητική συλλογή ένας έτσι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, νέος άνθρωπος, ο οποίος προέβη σε αυτήν την πράξη 2 μήνες μετά την επικοινωνία μας, που ήταν μια συγκλονιστική επικοινωνία. Και έτσι νιώθω πολύ, και εγώ πολύ σοκαρισμένη. Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοχειριών και το θέμα των αυτοχειριών ανηλίκων και στο βιβλίο μου για τους νέους και σε σχετική αρθρογραφία. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που χρειάζεται ασφαλώς πολύ μεγάλη προσοχή και κοινωνική ευαισθησία όταν το προσεγγίζουμε. Είναι πολύ παραγωγικό το ότι μπορεί να οδηγήσει ένα νέο άνθρωπο σε αυτή την πράξη. Και σίγουρα εννοείται και εμείς ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ας είμαστε αφυπνισμένοι, ας ακούμε και με προσοχή αυτά που λένε και αυτά που δεν λένε οι εφηβοί μας. Κάποια γεγονότα που είναι στρεσογόνα δεν μπορούν όλοι οι έφηβοι να τα διαχειριστούν με τον ίδιο τρόπο, όπως ο καθένας από εμάς διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο κάποιες καταστάσεις και σε συνδυασμό και με πολλούς άλλους παράγοντες βέβαια. Ας είμαστε δίπλα τους, έγκαιρα δούμε κάποια σημάδια και θα αναζητήσουμε και την αναγκαία επιστημονική βοήθεια για τους εφήβους όπου χρειάζονται και όπου δούμε ότι υπάρχει ένα θέμα που ξεφεύγει τη δική μας προσέγγιση ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί. Πάντως σίγουρα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το θέμα των αυτοχειριών ανηλίκων.
1: Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας και να τους προσέχουμε τους μικρούς και τις μικρές και να είμαστε δίπλα τους.
0: Ακριβώς, να είμαστε δίπλα τους.
1: Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Σας
0: εύχομαι και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα, ένα όμορφο καλοκαίρι, ξεκούραστο, με συγγραφή βέβαια. Και όταν θα έχετε το νέο βιβλίο και θα έχουμε και άλλα νέα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ξαναμιλήσουμε πάλι έτσι.
0: Βεβαίως, μου δώσατε την καλύτερη ευχή. Να ευχηθώ και εγώ μια πολύ πολύ όμορφη συνέχεια στο έργο σας και ένα όμορφο καλοκαίρι να έχουμε.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.

0: κοντά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, η εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό έφτασε στο τέλος της. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε, έστω και τηλεφωνικά, την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Αγγελική Καρδαρά. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στο radioparis.gr. Είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: σου μιλήσω.
1: Ακούτε Radio Paris .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του Μίμη Πλέσσα ξεκίνησε απόψη η εκπομπή. Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Η Τσάρκα» από τον δίσκο του «Χάντρες, 12 λαϊκοί χοροί» του 1966. Έπαιξαν ο Στέλιος Ζαφερίου Μπουζούκη, ο Νότης Μαυρουδής κιθάρα, ο Νίκος Τσεσμελής μπάσο, πιάνο και διεύθυνση ορχήστρας ο Μίμης Πλέσσας. Ο Νίκος Κούρκουλος ανοίγει το τραγουδιστικό μέρος της εκπομπής. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει αυτό με τον τίτλο «Κυριακή». Η μουσική του Μίμη Πλέσσα, η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Κυκλοφόρησε το 1966.

Από τον κλασικό και διαχρονικό δίσκο «Ο Δρόμος» του 1969, η Ρένα Κουμιώτη μας τραγούδησε τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Πρώτη φορά που σε αγαπώ, πρώτη που σε λατρεύω, πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω». Η μουσική του Μίμη Πλέσα. Μένουμε στον ίδιο δίσκο και αυτή τη φορά ο Γιάννης Πουλόπουλος στο τραγούδι «Έπεφτε βαθιά σιωπή». Μουσική και διεύθυνση ορχήστρας ο Μίμης Πλέσας, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στο μπουζούκι ο Στέλιος Ζαφυρίου.

Ήταν η Πόπη Αστεριάδη στο τραγούδι «Μνήμη». Όταν σε πρωταντίκρισα γεννήθηκε η αγάπη, όταν σε πρωτοφίλησα γεννήθηκε η βροχή, όταν σου πρωτομίλησα λουλούδισε η νύχτα και όταν σε πρωταγκάλιασα γεννήθηκε η αυγή. Η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου και η μουσική του Μίμη Πλέσα. Να πάμε τώρα και να συναντήσουμε τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Ο φίλος μου ο Παναγής», η μουσική του Μίμη Πλέσα και η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο του τραγουδιστή με το γενικό τίτλο «Ο Επιπόλαιος». Κυκλοφόρησε το 1969 από τη Μήνος.

Κλέσσας και ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Μάζεψε τα παραγάδια, φέρε το παλιό κρασί, να μοιράσουμε τον πόνο στα μισά εγώ και εσύ. Δίσκος, τραγούδια της γειτονιάς, κυκλοφόρησε το 1980. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Την παραγωγή επιμελήθηκε ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου και την ηχοληψία ο Γιάννης Σμυρναίος. Ακούμε.

Από τον δίσκο «Σταθμός 0» και από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη ήταν αυτό που ακούσαμε. Γράψε μου δύο λόγια. Μουσική Μίμης, πλέσα στίχη Σοφία Φίλντιση. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 και σε αυτό τραγουδούν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Θέμης Ανδρεάδης. Διεύθυνση ορχήστρας, ο συνθέτης.

Από τον δεύτερο προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου, «Τι θέλεις να κάνω», που κυκλοφόρησε το 1972, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη φωνή του. «Τριγωνάκι μου», ο τίτλος του. Μίμης Πλέσσας μουσική, Ηλίας Λιμπερόπουλος στίχη. Η Τζένι Βάνου θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας. «Πέρασε ήλιε». Δίσκος 45 στροφών, κυκλοφόρησε το 1960. Μουσική Μίμης Πλέσσας, στίχη Κώστας Πρετεντέρης. Μπουζούκι παίζουν ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Ενορχίστρωση ο συνθέτης.

Έβγα στο κατόφλι, ακούσαμε από το Δημήτρη Μητροπάνο. Και αυτό από δισκάκι 45 στροφών του 1969. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Μίμης Πλέσας. Η Νάνα Μούσκουρη για τη συνέχεια της εκπομπής μας, τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο. Το Παραθύρι, τραγούδι σε μουσική Μίμη Πλέσα και σε στίχους της Ρέτης Ζαλόκοστα. Ηχογραφήθηκε το 1967.

Οι θαλασσιές σου οι χάντρες, το τραγούδι που μας χάρισε ο Δημήτρης Χόρν. Η μουσική του Μίμη Πλέσα και η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη. Ακούστηκε στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα» το 1962.

Από τον δίσκο σε μουσική του Μίμη Πλέσα και σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, για μια σταγόνα αλάτι ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Πετρή Σαλπέα. «Ποτέ δεν βγήκα στη βροχή» ο τίτλος του. Ο δίσκος βγήκε το 1973 και στα αυτόν τα τραγούδια μοιράζονται ο Αντώνης Καλογιάννης και η Πετρή Σαλπέα. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Να πάμε τώρα και να συναντήσουμε τη φωνή του Γιάννη Θωμόπουλου και το τραγούδι «Πάρε το κλειδί». Μουσική Μίμης Πλέσα, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δίσκος «Μέρες καλοκαιριού» κυκλοφόρησε από την εταιρεία Λύρα το 1970. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Ακούμε.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Συνεχίζουμε με οργανικό στη μουσική του συνθέτη Νικήτα Βοστάνη. «Δεν νικέται ο ήλιος» ο τίτλος του, είναι το ομότιτλο από τον δίσκο του που κυκλοφόρησε το 2019.

Από τον δίσκο «Σπέρνω όνειρα» του 2026 θα είναι το επόμενο της εκπομπής μας. Θα μας το τραγουδήσει ο Πάνος Μπούσαλης. Το «Κορίτσια, πιάστε το χορό» ο τίτλος του. Μουσική Νικήτας Βοστάνης, στίχη Κώστας Λάζαρης. Έπαιξαν τύμπανα κρουστά Άγγελος Κουσάκης, μπάσο ο Νικόλας Βοστάνης, πιάνο η Νίκη Γκουντούμη, φλάουτο κλαρίνο ο Φώτης Μιλωνάς, κιθάρες και ενορχίστρωση Αρετή Κοκκίνου.

Η Χρύσα Κοτάκη γράφει τη μουσική και ερμηνεύει το τραγούδι «Μου ζητούσες». Η στίχη είναι του Σπύρου Αραβανή. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος το 2022 σε ενορχήστρωση του Γιώργου Καγιαλίκου. Παίζουν η Χρύσα Κοτάκη πιάνο, ο Κώστας Παρίσης κιθάρες και ο Αλέξανδρος Κούρος μπάσο τύμπανα.

Το ζεϊμπέκικο της Αλφαβήτας ακούσαμε από την Λίδα Χαλκιαδάκη, τον Γιάννη Λεκόπουλο και τη Μάρθα Μωρολεόν. Μουσική στίχη Λίδα Χαλκιαδάκη. Έπαιξαν ο Κοσμάς Κοκκόλης 12χορδη κιθάρα μπουζούκι, Μιχαήλ Άγγελος Νιάρχος κλασική κιθάρα, Μιχάλης Καλκάνης κλασικό μπάσο με δοξάρι, Κώστας Λασκαράκης τύμπανα, πιάνο και ενορχίστρωση Νίκος Πιτλόγλου. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025. Με τραγούδι σε μουσική και σε στίχους του Κώστα Κανελόπουλου, με τη φωνή του Στέλιου Γαλανού, συνεχίζουμε την εκπομπή μας Αυτό το βράδυ. Και είναι στον δίσκο με το γενικό τίτλο «Η ζωή ένα ταξίδι» του 2017.

Από τον δίσκο «Μια άνοιξη και μόνο» ήταν αυτό που μας χάρισε η Θέλμα Καραγιάννη. Μουσική Γιάννης Αργυρόπουλος, στίχη Κοσμάς Σταυρίδης. Λίγη ξαστεριά ο τίτλος του. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Γιάννη Σκαρή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2021 από την εταιρεία Καθρέπτης. Καινούριο τραγούδι για τη συνέχεια κυκλοφόρησε 3 Ιουνίου 2026. «Έχω μια αγάπη ακόμα», μουσική στίχη Βαγγέλης Παπαχρήστος. Το τραγουδούν ο Βαγγέλης Παπαχρήστρος και ο Αντώνης Ανδρουλάκης. Έπαιξαν Τάκης Ψάρης ηλεκτρικές κιθάρες, Άκης Ρούστερ μπάσο, Σωτήρης Πανάγου κρουστά, Αντώνης Ανδρουλάκης κιθάρα τζουρά και Βαγγέλης Παπαχρήστος κιθάρα μπαγλαμά. Ενορχήστρωση Αντώνης Ανδρουλάκης. Ακούμε.

Ήταν η φωνή της Σαβέριας Μαριολά και το τραγούδι της μοίρας «Η Φαντό». Το έγραψαν για τη φωνή της ο Μάριος Μουρμουρας, την μουσική και ο Γιώργος Γκόνιας τους στίχους. Περιλαμβάνεται στον δίσκο «Αλυσάχνη» του 2013.

Άλλο ένα βράδυ μας τραγούδησε ο Βασίλης Κορακάκης. Τη μουσική και τους στίχους τα υπογράφει ο ίδιος και είναι στον δίσκο του «Από μηχανής τραγούδια». Κυκλοφόρησε το 2019 σε παραγωγή του Αλέξη Βάκη. Ο Βασίλης Κορακάκης έπαιξε μπουζούκι κρουστά, ο Πέτρος Καπέλας μπουζούκι, ο Ντίνος Χατζιορδάνου ακορντεόν, ο Δημήτρης Μαρινόπουλος ακουστική 12χορδη κιθάρα, ο Νίκος Γύρας κοντραμπάσο και ο Αλέξης Βάκης μεταλόφωνο. Η Ασπασία στρατηγού για τη συνέχεια, τα έργα της καρδιάς θα μας τραγουδήσει. Είναι το ομότιτλο από τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 2011 από τον Μετρονόμο. Μουσική και ενορχήστρωση Στάθης Γκότσης, στίχη Δημήτρης Λέντζος.

Ήταν ο Γιώργος Φλωράκης και το τραγούδι «Το όνειρο». Τη μουσική έγραψε η Μάρθα Μεναχέμ και τους στίχους ο Αντώνης Ζαΐρης. Έπαιξαν η Γιούλα Γιαννάκη πιάνο, Σπύρος Χριστόγλου κλασική κιθάρα, ο Απόστολος Καλτσάς μπάσο και ο Ευγένιος Χαλίλ ακουστική κιθάρα. Η στίχη της Άννας Μινδή, η μουσική του Κώστα Μπραβάκη, η φωνή της Μαρίας Παπανικολάου και το τραγούδι «Αγάπη αβάσταχτη» θα δώσουν συνέχεια στην εκπομπή μας. Περιλαμβάνεται στο δίσκο του Κώστα Μπραβάκη «Στην αγκαλιά της Μυρσίνης». Κυκλοφόρησε το 2000.

Της καρδιάς μου το ταξίδι ακούσαμε από τον Ανδρέα Καρακότα. Μουσική Γιώργος Καζαντζής, στίχη Γιώργος Αθανασόπουλος. Δίσκος «Μπάρκο ψυχής» κυκλοφόρησε το 1999. Η Γεωργία Βελιβασάκη για τη συνέχεια με το τραγούδι «Στου νότου τις φωτιές». Είναι το μόνιμο από τον δίσκο της που κυκλοφόρησε το 1996. Μουσική Θοδωρής Παπαδόπουλος, στίχη Χρήστος Παπαδόπουλος. Ενορχήστρωση Γιάννης Ιωάννου, διεύθυνση παραγωγής Νίκος Σακελαρόπουλος.

Φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να περάσουμε και να ακούσουμε από τον Γιάννη Χαλκιαδάκη και την Διαμάντη Δαγιάση το τραγούδι της Άνοιξης. Μουσική Γιάννης Χαλκιαδάκης, στίχη Δημήτρης Χινοπλοκάκης. Είναι στον δίσκο με το γενικό τίτλο «Αναβάλουσα». Ενορχήστρωση Γιάννης Χαλκιαδάκης και Νίκος Κρέτσης.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Ρεσάλτο». Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Ιωάννος Γιάννης Ιωάννου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε δεύτερη Πέμπτη. Ακριβώς τώρα φίλες και φίλοι ξεκινάει στην κρατική τηλεόραση η αναμετάδοση του Μουντιάλ 2026 που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι τρελός, δηλαδή γνωρίζοντας ότι κάνω εκπομπή και η εκπομπή μου είναι τη στιγμή που ένα από τα πιο δημοφιλή, ας πούμε, happenings του πλανήτη ξεκινάει την ίδια στιγμή. Θα μου πεις, τι κάνεις ρε φίλε, να πούμε. Αυτό καταδικάζεσαι στο να παίζει η εκπομπή μόνη της. Όχι. Πιστεύω ότι όλοι εσείς, λίγοι ή πολλοί, οι ακροάτριες και οι ακροατές μου, δεν είσαστε από αυτούς που είναι φανατικοί με το Μουντιάλ. Είσαστε άνθρωποι οι οποίοι στοχεύουν σε πιο σημαντικά πράγματα από το να παρακολουθείς, ας πούμε, κάποιους χρυσοπληρωμένους οι οποίοι κυνηγάνε και κλωτσάνε μια μπάλα και πίσω από αυτούς κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα και όχι μόνο. Λοιπόν, εντάξει. Όταν ήμουν πιτσιρίκος, λέγοντας πιτσιρίκος εννοώ κάτω από 10 ετών, ξέρω, μπορεί να ήμουν 8, 9, κάπου εκεί, ο αγαπημένος μου, ο αείμνηστος, ο πατέρας μου, ο Κώστας Ιωάννου, ΑΕΚτζής μεγάλος, καθότι όπως έχω πει σε παλιότερη διήγηση, πρόσφυγας από την Ανατολική Ρωμιλία, δηλαδή την, αυτό που λέμε Ανατολική Θράκη. Τέλος πάντων, ΑΕΚτζής λοιπόν με πήρε να με πάει στο γήπεδο, να μοιήσει το γιώκα του στη παρακολούθηση του ποδοσφαίρου της αγαπημένης ομάδας, ας πούμε, της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Με πήγε λοιπόν, έκατσα εγώ δίπλα στον μπαμπά μου, φρόνημα και τα λοιπά. Σας πληροφορώ φίλες και φίλοι ότι αυτό που έβλεπα εκεί με άφησε παγερά αδιάφορο. Μπορεί να έφτιαξε λίγο το ότι εντάξει η οπτική μου οξύτητα δεν ήταν και η καλύτερη, αλλά κυρίως όλο αυτό που έβλεπα και όλες τις αντιδράσεις που ακούγα γύρω μου από τον κόσμο πραγματικά με άφηναν αδιάφορο. Δεν με διέφερε καθόλου όλο αυτό το πράγμα. Έπληξα. Ο καημένος ο πατέρας μου ήθελε να ευχαριστηθεί, αλλά με έβλεπε και στεναχωριόταν. Τέλος πάντων, μπορεί να στεναχωρήθηκε και να, ίσως να πληγώθηκε και λίγο που δεν κατάφερε να συμπαρασύρει, ας πούμε, το σπλάχνο του, το γιο του, ας πούμε, στα ίδια μονοπάτια που κι αυτός, ας πούμε, γούσταρα να πάει. Αλλά δεν με ξαναενόχλησε από τότε σχετικά με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, από τότε έχουν περάσει 70 χρόνια και βάλε και έχω ακριβώς τα ίδια συναισθήματα για το ποδόσφαιρο. Χαίρομαι όταν κάποια ομάδα νικάει, κυρίως αυτές που συμπαθώ, ας πούμε, και η ΑΕΚ από τότε, από τα παιδικά μου χρόνια, είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες.
Δεν ξέρω το λόγο. Ίσως η αγάπη που έχω για τον πατέρα μου, ας πούμε, χύνεται και λίγη προς την ΑΕΚ. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω ούτε ποιοι παίζουν σήμερα, ούτε πότε παίζουν, ούτε με ποιον παίζουν, τίποτα. Απλώς, αν ακούσω ότι κέρδισε η ΑΕΚ, χαίρομαι, δεν μπορώ να πω ότι λυπάμαι. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώνει η σχέση μου με το ποδόσφαιρο.

Κάτι που θέλω οπωσδήποτε να σχολιάσω, φίλοι μου και φίλοι, είναι ότι τέτοιες φιέστες όπως το Μουντιάλ και οτιδήποτε παρόμοιο, Eurovision κλπ. Κλπ. Εκτός των άλλων, δηλαδή ότι πίσω από αυτά, όπως είπα και όλοι το ξέρουμε άλλωστε, κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα κλπ. Είναι και ένας πάρα πολύ καλός φερετζές. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να ξεχνάει η κοινή γνώμη του πλανήτη τα ατέλειωτα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία σε γενικές γραμμές είναι άλυτα. Αυτά τα άλυτα προβλήματα λοιπόν, καλό είναι να τα σκεπάζουμε με κάτι φερετζίδες τέτοιου στυλ. Αυτό ήθελα να σχολιάσω και τα υπόλοιπα σκεφτείτε.

Και πάμε λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή από, τι να πω τώρα, από τη γέννηση ακόμη, από τότε που οι γραφές μιλάνε για τον Παράδεισο, κάπου εκεί κοντά ας πούμε, τοποθετείται γεωγραφικά και ο Παράδεισος. Και τα ποτάμια που είχε ο Παράδεισος υπάρχουν μέχρι σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα πού το πήγαμε από το Μουντιάλ στον Παράδεισο. Δεν θέλω να πω για τον Παράδεισο. Θέλω να πω ότι αυτή η περιοχή, αυτή η σχετικά μεγάλη περιοχή που μέσα σε αυτή έτσι πολύ, πώς να το πω, πολύ χαλαρά ας πούμε συμπεριλαμβάνουμε και την αρχαία Περσία, το σημερινό Ιράν, συμπεριλαμβάνουμε και το Ιράκ, συμπεριλαμβάνουμε και γενικά, καταλαβαίνετε έτσι που το πάω. Όλες αυτές οι ιστορίες με αρχηγό, με αγκάθι ας πούμε για όλους αυτούς το Ισραήλ, είναι μια περιοχή όπου μονίμως είναι εστία, πώς να το πω, πολέμων, δεινών και δυστυχίας και καταστροφής. Εν τω μεταξύ τώρα μιλάμε για λαούς ας πούμε πανάξιους κατά τα άλλα, μιλάμε για πάρα πολύ καταπληκτικούς πολιτισμούς που έχουν περάσει από εκεί, μιλάμε για επιδραστικούς λαούς που έχουν επηρεάσει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντάξει, παρόλα αυτά μιλάμε και για λαούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, καυγατζίδες, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν εννοούν να κάνουν πίσω, ας πούμε. Ο καθένας θέλει τα δικά του όπως τα θέλει. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Αμερική με όλα αυτά. Εντάξει, λίγο πολύ την ξέρουμε τη σχέση πώς είναι. Αν βάλετε μέσα σε όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα, ας πούμε, την ύπαρξη μιας προσωπικότητος σαν του Ντόναλντ Τραμπ, από εκεί και πέρα δεν θέλει και πολύ φαντασία για να καταλάβει κανείς ότι τα πράγματα θα φτάνανε στο σημείο που έχουν φτάσει. Τώρα δα. Και βλέπετε ότι η οικογένεια Τραμπ, είτε το επιδιώκει είτε όχι, όπου ανακατεύεται, όπου βάζει το χέρι της ας πούμε, γίνονται ανακατατάξεις. Να δείτε τώρα ας πούμε στις μέρες μας τι γίνεται στην Αλβανία, όπου κάποια, τι είναι, κόρη είναι αυτή, μάλλον κάποια κόρη ας πούμε με τον άντρα της εκεί που πάνε να κάνουν μια μεγάλη επένδυση σε ένα νησί ας πούμε και σε κάποιους χώρους όπου στην πραγματικότητα ανήκουν σε ανθρώπους Αλβανούς αλλά και Έλληνες, ομογενείς, με τον Έντι Ράμα ας πούμε να θέλει για τους δικούς του λόγους, άλλο αγύριστο κεφάλι αυτός, να επιμένει κόντρα ας πούμε στις τεράστιες διαδηλώσεις που γίνονται και όλα αυτά ας πούμε. Από την άλλη λοιπόν έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ανακατέψει όλο τον πλανήτη από μετά την δεύτερη εκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, μα όλο τον πλανήτη. Και εντάξει, τι να πω τώρα, καταλαβαίνετε έτσι, μην το συνεχίσω γιατί θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και για μένα και για εσάς και για τον αλγόριθμο. Λοιπόν, η υπόθεση είναι ότι δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Τον ξεκίνησε ο Τραμπ με το Ισραήλ, εντάξει, και από εκεί πέρα ας πούμε λέγανε ότι θα τελειώσει γρήγορα γρήγορα. Έλα όμως που το Ιράν δεν τους βγήκε τόσο βολικό όσο το περιμένανε. Και να σας πω και δύο όρους οι οποίοι είναι πάρα πολύ έτσι της μόδας στον καιρό μας. Το Ισραήλ και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες πολεμάνε ψηφιακά
Και το Ιράν κατά βάση, όχι τελείως, κατά βάση όμως πολεμάει αναλογικά. Και δεν μπορούν να το κάνουν ζάφτη. Δεν μπορούν να το φέρουν βόλτα, να πούμε. Αυτοί βλέπετε ότι εντάξει έχουν γνώση ας πούμε της ψηφιακής τεχνολογίας, χρησιμοποιούν και αυτοί τους πυράβλους τους, τα αυτά τους, τα ξέρω εγώ τους, αλλά το θέμα είναι ότι η όλη οργάνωση του κράτους και του στρατού και του ξέρω εγώ είναι αναλογική με πολλαπλές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Έχει στρώσεις διάφορες δηλαδή το ιρανικό καθεστώς. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Έχω περάσει στη ζωή μου, φίλες και φίλοι, από χίλια μύρια κύματα, από νεαρός ακόμη, από τότε που άρχισα έτσι να αποκτώ λίγο πιο ανεξάρτητη σκέψη. Είχα τις μεταφυσικές μου ανησυχίες, τι να σας πω τώρα, από μικρό παιδί. Σκεφτόμουν, ας πούμε, τη σχέση μακρόκοσμου, μικρόκοσμου. Δηλαδή, για όποιον δεν ξέρει τι είναι αυτό, εννοώ ότι σκεφτόμουν την αντιστοιχία που έχει το σύμπαν, ο μακρόκοσμος δηλαδή, με τον κόσμο που βλέπουμε μόνο μέσω του μικροσκοπίου και που μπορούμε νοητά να τον συλλάβουμε, ας πούμε. Δηλαδή, η δομή ενός ατόμου που στην ουσία είναι παρομοιότυπη με τη δομή ενός ηλιακού συστήματος. Διάφορες τέτοιες σκέψεις, τέλος πάντων, ξεφύγανε από αυτό το πεδίο, γιατί δεν είχα και τόσες πολλές γνώσεις γύρω από τη φυσική και όλα αυτά, και οδηγήθηκα στην μελέτη των θρησκειών, αγοράζα βιβλία, μελετούσα, όπως ήταν φυσικό εκείνα τα χρόνια που εγώ ήμουν πιτσιρίκος, ας πούμε. Ξαφνικά φωτίστηκε η ιστορία με τις ανατολικές θρησκείες, με το Θιβέτ, με την Ινδία, με τους γιόγκις. Ας μην ξεχάσουμε τον μεγάλο πασίγνωστο τότε Μαχαρίσι Μαχές, που λόγω των Beatles, ας πούμε, έγινε διάσημος παγκόσμια, ξέρω εγώ, και μέσα από αυτόν διαφημίστηκε τόσο πολύ, ας πούμε, στη Δύση ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, διάφοροι ισμοί, τέλος πάντων. Αυτά όλα τα προσεγγίζουμε εμείς από την πλευρά του χριστιανού, του χριστιανισμού, εντάξει. Και αφού έψαχνα από εδώ, ζωροαστρισμός, να πούμε, να οι Πέρσες, να την πάλι μπροστά μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάθε τόσο έβγαινε μπροστά μου και ένα βιβλίο, το οποίο μέσα από όλες μου τις αναζητήσεις που ήταν γύρω από έτσι, τέτοιες ανατολικές θρησκείες, ήταν ένα χριστιανικών καταβολών βιβλίο, το οποίο μιλούσε για παρόμοια θέματα, που όμως γενικά μεταξύ των χριστιανών δεν συζητιόντουσαν, ας πούμε, αυτά τα θέματα, αυτά τα περί εσωτερισμού και τέτοια, ας πούμε. Λοιπόν, και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μ' άρεσε να παίζω σαν έφηβος το εξής παιχνίδι. Ακολουθούσα τυχαίες διαδρομές, δηλαδή δεν μ' άρεσε ποτέ, ας πούμε, πηγαίνοντας σε συγκεκριμένα μέρη που έπρεπε να πηγαίνω, δεν μ' άρεσε ποτέ να πηγαίνω ακριβώς από την ίδια διαδρομή. Μ' άρεσε να κάνω παραλλαγές, τις οποίες με το μυαλό μου, ας πούμε, τις άφηνα να εξελίσσονται τυχαία. Και πράγματι μου βγήκε αρκετές φορές σε καλό αυτό, από την άποψη την εξής, ότι περνούσα από ένα δρομάκι που δεν είχε τύχει να περάσω ποτέ, και εκεί ανακάλυπτα, ας πούμε, ένα βιβλιοπωλείο, μια σταλίτσα. Έβλεπα καλά τότε, χάζευα, ας πούμε, στη βιτρίνα και ανακάλυπτα κάτι βιβλία στη βιτρίνα, πριν καλά μπω μέσα, ας πούμε, που ο τίτλος αυτών των βιβλίων μου έδινε απαντήσεις σε ερωτήματα που με βασάνιζαν εκείνο τον καιρό, ας πούμε, φιλοσοφικά ή θρησκευτικά ή τέτοια. Και άρχισα να παίζω με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι υπενήσομαι τώρα, μην το αναλύσω πάρα πολύ. Πάντως, τα θεωρούσα σαν απαντήσεις από το σύμπαν, σαν απαντήσεις από το Θεό, εν πάση περιπτώσει, αυτές. Σαν μικρά θαύματα, για να το πω αλλιώς. Και αυτό όλο με γοήτευε, έτσι, με κέντριζε, μου άρεσε πολύ. Κάποια στιγμή πέσανε στα χέρια μου, σε ένα από αυτά τα βιβλιοπωλεία που πήγαινα, τεκτονικά βιβλία με αύξοντα αριθμό εκείνη την εποχή. Που σήμαινε δηλαδή αυτό, ότι ξέρανε, ας πούμε, ότι παράδειγμα το βιβλίο 624 το έχει ο τάδε. Καταλαβαίνετε, έτσι, για να μην κυκλοφορούν, ας πούμε, ελεύθερα στο εμπόριο. Τώρα πώς ξεπέσανε αυτά και κυκλοφορήσαν έτσι, δεν το ξέρω.
Έλυσα και από εκεί πάρα πολλές απορίες. Γενικά οι αναζητήσεις μου με οδήγησαν μακριά, έτσι. Πάντα όμως εγώ σταθερά ένας χριστιανός ορθόδοξος. Όχι θεούσος, όχι φανατικός, αλλά εν πάση περιπτώσει σταθερά εκεί στην πίστη αυτή, ας πούμε. Λοιπόν, αργότερα, πολύ αργότερα, άρχισαν να φτάνουν σε μένα πληροφορίες για το Άγιο Όρος, για, ξέρω εγώ, για τους Αγίους Τόπους εκεί που και σε εκείνα τα μέρη, ας πούμε, μόναζαν άνθρωποι, για το Σινά, για όλη αυτή την ιστορία. Και ενώ είχα την περιέργεια, ήθελα, ας πούμε, να πάω ειδικά στο Άγιο Όρος, ας πούμε, κάτι μέσα μου μου έλεγε «Στοπ, εσύ δεν έχεις δουλειά, πας εκεί». Και εν τέλει δεν πήγα ποτέ στο Άγιο Όρος. Όμως ψάχνοντας, όταν αργότερα μέσω του την μεγάλη διάδοση του διαδικτύου και την ψηφιοποίηση πλέον της φωτογραφίας γενικά σαν, σαν τρόπου και λήψης φωτογραφιών αλλά και μοιράσματος, ας πούμε, sharing, όπως λέγεται στα ελληνικά. Λοιπόν, έφτασα να κάνω συλλογή από φωτογραφίες που τραβάγανε διάφοροι περιηγητές εκεί στο Άγιο Όρος, ας πούμε. Γέμισα, τι να σας πω, δηλαδή απίστευτος όγκος, ας πούμε, φωτογραφιών. Και έψαχνα να βρω, δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει παλιότερα, όχι σε αυτή την ιστορία, σε παλιότερες ιστορίες, ότι από μικρό παιδί έβλεπα μια εικόνα η οποία επανερχόταν πάντα, αυτή η εικόνα, ας πούμε. Μια εικόνα η οποία ήταν κατά τη διάρκεια του... ήταν κατά το λυκόφως, ας πούμε, που είχε δύσει ο ήλιος δηλαδή και ήταν έτσι, πήγαινε να σκοτεινιάσει αλλά δεν είχε ακόμη σκοτεινιάσει. Εγώ ήμουν σε ένα σταθερό σημείο και απέναντί μου έβλεπα μια σταθερή εικόνα που... τι να σας πω, δεν είδα ποτέ άνθρωπο βέβαια εκεί απέναντι, πάντως το έβλεπα αυτό το πράγμα, μου άρεσε αυτό που έβλεπα, έτσι το έβλεπα με μια νοσταλγία, αλλά παρόλα αυτά ποτέ μου δεν βρήκα, δεν θυμάμαι εγώ στη ζωή μου την παρούσα να είχα δει ποτέ αυτή την εικόνα, ας πούμε. Άρα άρχισα μόνος μου να σκέφτομαι με τη, σαν τρελοκομείο που ήμουν, ότι αυτή είναι μια ανάμνηση από προηγούμενη ενσάρκωση. Α, μ' άρεσε αυτό, με γοήτευε λοιπόν αυτό και ψάχνοντας τις φωτογραφίες αυτές από το Άγιο Όρος έψαχνα μήπως βρω κάποια εικόνα, ας πούμε, σαν αυτή που έβλεπα από μικρό παιδί, ας πούμε, στη μνήμη μου που ερχόταν και επανερχόταν. Τι στα εικόνες από τα μετέωρα, τι από την Μέση Ανατολή, τι από τους Αγίους Τόπους, τι να σας πω δηλαδή. Τελικά ακούστε από πού μου ήρθε η πληροφορία. Αργότερα έμπλεξα με το Instagram. Λάτρευα τη φωτογραφία πάντα, αλλά λόγω της έτσι, όχι τέλειας ορασής μου, δεν ήταν και τόσο εύκολο, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, με γοήτευε πάντα η φωτογραφία. Ασχολήθηκα αρκετά σαν ερασιτέχνης. Εκεί στο Instagram, λοιπόν, έκανα διάφορες φιλίες. Μέσα από αυτές τις φιλίες κάποιο πρόσωπο ήταν, θα σας πω το username, ήταν ο Μιχαλάκης. Ο Μιχαλάκης, το λέω επίτηδες έτσι, διότι πρόκειται για έναν θαυμάσιο αυστριακό άνθρωπο, ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα, ας πούμε, και είχε βαλθεί να μάθει ελληνικά. Και πριν καλά-καλά μάθει ελληνικά, έτσι, στα σοβαρά να μιλάει, ας πούμε, είχε κάνει το ψευδώνυμο αυτό να λέγεται Μιχαλάκης. Το όνομά του δεν ήταν αυτό, φυσικά. Λοιπόν, ο Μιχαλάκης κάποια στιγμή πήγε στο Άγιο Όρος, έκανε δηλαδή εκεί τις διακοπές του και έβγαλε φωτογραφίες. Μόλις το είδα αυτό, άρχισα να σκαλίζω τις φωτογραφίες του Μιχαλάκη στο Instagram. Εκεί λοιπόν, να τη εικόνα βρέθηκε μπροστά μου, φίλες και φίλοι. Την έχω και στο δικό μου Instagram αυτή την φωτογραφία με σχόλιο, με την ιστορία που σας λέω τώρα εν συντομία. Λοιπόν, πρόκειται για την μονή, για τη Σιμωνόπετρα, εν πάση περιπτώσει,
από μια γωνία που δεν είναι συνηθισμένο να τη βλέπουμε. Συνήθως την Σιμονόπετρα την βλέπουμε φωτογραφημένη από τη θάλασσα, από τα διάφορα καραβάκια που περνάνε και που είναι όντως είναι πολύ εντυπωσιακή εκείνη της η πλευρά, ας πούμε, φαίνεται να σκαρφαλωμένη στην πλαγιά έτσι, και ένα πανύψηλο μοναστήρι και τα λοιπά. Αυτή η φωτογραφία για την οποία σας μιλάω και την εικόνα που έβλεπα από μικρό παιδί ήταν φωτογραφία από το πλάι. Δηλαδή, όπως βλέπει κανείς, ας πούμε, την Σιμονόπετρα από το πλάι, έχοντας τη θάλασσα στα δεξιά του, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Εκεί δηλαδή που, όπως έψαξα και βρήκα αργότερα, είναι η... Ακόμη και σήμερα, ας πούμε, εκεί ήταν η σπηλιά του Σίμωνα, που μόναζε ο Σίμωνας. Βέβαια, εμένα δεν ήταν τόσο μεγάλο το ψώνιο μου για να πιστεύω ότι σε προηγούμενη ενσάρκωση ήμουνα ο Σίμων, όπου μόναζα εκεί κλπ. Εντάξει. Φαίνεται όμως ότι μπορεί να υπήρξα ασκητής σε εκείνο το μέρος. Ποιος ξέρει, άραγε, ποιος ξέρει. Αυτά σε γενικές γραμμές και... Τελικά, ανακάλυψα πολύ πρόσφατα, πρέπει να σας πω, συνειδητοποίησα, το ανακάλυψα πρώτα και το συνειδητοποίησα

Πάνω, εσύ τώρα τι μας κάνεις, χριστιανικό κήρυγμα? Όχι, δεν σας κάνω χριστιανικό κήρυγμα, αν και το χρειάζεστε εδώ που τα λέμε. Πολύ απλά σας λέω τι έχω μες στην καρδιά μου, τι ζω. Λοιπόν, για να φτάσω εδώ, όπως είπα πριν, έχω περάσει από 1000 μύρια κύματα. Δεν ήμουν ποτέ άδικος άνθρωπος, δεν έχω κάνει ασκήμιες. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, έτσι, δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο αυτό που λέω. Δεν έχω αδικήσει, δεν έχω σκοτώσει, γιατί δεν έχω πάει και φαντάρος, δεν έχω πάει σε πόλεμο, δεν είχα ποτέ μου ενασχόληση με όπλα και τέτοια πράγματα. Σκεφτόμουν μάλιστα πρόσφατα ότι το μόνο νεκρό σώμα που έχω αγγίξει με τα χέρια μου ήταν το σώμα της μητέρας μου όταν της έκλεισα τα μάτια που πέθανε. Ήταν ακόμη ζεστή. Ας είναι αναπαυμένη. Θεός χωρέστη. Λοιπόν, τώρα για να μην το κάνουμε έτσι πολύ στενάχωρο, θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχω κάνει αυτό τα 1000 μύρια κύματα για τα οποία μιλάω. Είναι κύματα από μεθύσια, από πλάκες, από αστεία. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορώ να μοιραστώ μαζί σας εντάχει κάτι που ανακάλυψα πειραματιζόμενος και με τα μεθύσια. Ανακάλυψα λοιπόν ότι ενώ γενικά έτσι είμαι καλός μεθυσμένος, δηλαδή είμαι από εκείνους τους μεθυσμένους που γελάνε, που το διασκεδάζουν, που έχω πλάκα. Δεν είμαι από τους μεθυσμένους που είναι καυγατζίδες και δημιουργούν φασαρίες και μπορεί να κάνουν ζημιές και ασκήμιες. Λοιπόν, 3 περιστατικά που θυμάμαι και στα 3 σούρωσα και διαπίστωσα ότι προσωρινά έχασα τη μνήμη μου. Δηλαδή, επειδή και τα 3 έχουν να κάνουν με συναυλίες, ας πούμε, μία συναυλία που θυμάμαι, ξέρω εγώ, όταν έγιναν τα Ήμια, με τον αείμνηστο Μίκη Θοδωράκη, που ήμουνα τότε μαζί του, μας πήγε και κάναμε μία συναυλία στην Κάλυμνο, όπου εκεί είχε καλέσει και τον Λιβανελή και τη Μαρία Φαραντούρη. Εγώ έπαιζα πιάνο. Και είχαμε κάνει πρόβα ότι θα πει κάποιο τραγούδι, όπου μου είπε να το υπενθυμίσω κιόλας. Εγώ του έπαιζα λοιπόν την αρχή να το υπενθυμίσω, του έπαιζα, όμως... Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Βέβαια, δεν σας είπα πριν ότι είχε προηγηθεί σούρα μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε τα μπουκάλια με τον Τζακ Ντάνιελς πήγαιναν και ερχόντουσαν. Και δεν είχα σουρώσει μόνο εγώ, είχε σουρώσει και ο Δημήτρης ο Παπαγγελίδης, ο γαμπρός τότε του Μίκη Θοδωράκη, όπως και ποιος άλλος ήταν. Ήταν και ένας ηθοποιός μαζί, ο Χρήστος, ξεχνάω το όνομά του, δεν είναι πια μαζί μας, ο οποίος λειτουργούσε σαν αφηγητής, ας πούμε, για κάποια πράγματα, ο γνωστός ηθοποιός, που και εκείνος είχε σουρώσει. Λοιπόν, μην σας πω τώρα όλη την ιστορία με το πώς σουρώσαμε και λοιπά. Μόλις τελειώνει λοιπόν η συναυλία και χειροκροτάει ο κόσμος και λοιπά, μια μαγική συναυλία που έγινε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου ο περισσότερος κόσμος ήταν μέσα αποπλεούμενα, γιατί το λιμάνι δεν χωράει πάρα πολύ κόσμο. Είχε γεμίσει η θάλασσα, βαρκάκια, αυτά, πραγματάκια, πλεουμενάκια διάφορα, ας πούμε. Ήταν ένα όνειρο απίστευτο. Και είχε βέβαια, περιττό να σας πω, και παγκόσμια ραδιοφωνική κάλυψη. Δεν θυμάμαι αν ήταν τηλεοπτική, μάλλον ραδιοφωνική ήταν η κάλυψη. Με το τέλος λοιπόν της συναυλίας, πάω κοντά στο Μίκη να πούμε εγώ όλο, όχι θυμό, αλλά έτσι με λίγο πειρακτική, ας πούμε, διάθεση, και του λέω, καλά φαγώθηκες, ας πούμε, ρε Μίκη, να μου λες να κάνουμε πρόβα, να σου θυμίζω το κομμάτι, και τελικά το κομμάτι δεν το είπες, να πούμε. Τι με τραβολόγες, του λέω, και τόσες πρόβες και τόσα πράγματα.

με κοιτάει παραξενεμένος ο Μίξης και μου λέει, αλλά είσαι τρελός. Πώς δεν το είπα, τώρα πριν από δύο τραγούδια δεν το παίξαμε το τραγούδι. Δεν θυμόμουν τίποτα, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Ένα άλλο περιστατικό είναι με την Αρλέτα στην Κομωτινή. Έπαιζα με την Αρλέτα τότε, που είχαμε κάνει τον Μπάρτο Ναυάγιο και τα λοιπά, εκείνη την περίοδο, αείμνηστη, αγαπημένη και εκείνη. Λοιπόν, είναι η Αρλέτα βέβαια το όνομα και είναι μαζί της και δύο μουσικοί, δηλαδή στην πραγματικότητα ήταν η ορχήστρα και ένας μουσικός και ένας, ας πούμε, δεύτερος τραγουδιστής που την συνόδευε. Λοιπόν, θα σας πω τα ονόματα. Η ορχήστρα λεγόταν Γιάννης Ιωάννου. Έπαιζε πιάνο και δεν θυμάμαι, είχα τότε, κουβάλαγα κανέναν υπολογιστή, δεν το θυμάμαι. Πάντως έπαιζα πιάνο και είχα και μικρόφωνο μπροστά μου γιατί τραγούδαγα μαζί της και διάφορα. Ο μουσικός που ήταν μαζί με την ορχήστρα ήταν ο Αντώνης Μιτζέλος, ο γνωστός κιθαρίστας και συνθέτης από τους Τερμίτες. Λοιπόν, ο φίλος Αντώνης Μιτζέλος. Και ο τραγουδιστής που σας είπα, ο μικρός τότε, που τον λέγαμε χαϊδευτικά Λαμπρίτσα, ήταν από εκείνο το έντομο, έτσι, Λαμπρίτσα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργης Χριστοδούλου, ο αγαπημένος αυτός τραγουδιστής και συνθέτης επίσης. Τι να πω, δηλαδή, η Αρλέτα συμπτωματικά ή όχι είχε μαζί της, ας πούμε, κοιτάξτε τώρα, τρία πρόσωπα που ήταν, τι εξέλιξη είχαν μετά. Λοιπόν, εκεί, να μην τα πολυλογώ, πάλι προκύπτει Σούρα, την οποία βέβαια τη διασκεδάζαμε όλοι, για μένα Σούρα, όχι για κανέναν άλλον. Είχα πει στον Δήμαρχο ότι κοίτα να δεις, Δήμαρχε, αν δεν φέρεις ένα μπουκάλι ουίσκι, εγώ δεν ανεβαίνω να παίξω. Έστειλε λοιπόν, έβγαλε λεφτά ο Δήμαρχος από την τσέπη του και έστειλε κάποιον να πάει να φέρει ένα μπουκάλι ουίσκι. Φέρνει το ουίσκι, παίρνω εγώ ένα νεροπότηρο, αρχίζω να το πίνω. Ας πούμε, τέλος πάντων, την άκουσα. Με την Αρλέτα εκείνο το βράδυ είχαμε κάνει πρόβα και είχαμε συμφωνήσει ότι θα πούμε το «Δύο πόρτες έχει η ζωή». Εντάξει, εντάξει. Και επειδή δεν ήταν πολύ σίγουροι, ας πούμε, το κομμάτι, δεν θα έπαιζε κιθάρα, θα έπαιζα μόνο εγώ πιάνο, ας πούμε, και θα τραγούδαγα και το είχαμε κάνει πρόβα και ξαναπρόβα και ξαναπρόβα. Όταν τελείωσε η συναυλία, πάω λοιπόν όλο με την ίδια πειρακτική διάθεση που είχα πάει και όπως σας έλεγα πριν στο Μίκη. Βρε Αρλέτα, της λέω, μπορείς να μου πεις γιατί κάναμε τόσες πρόβες, το «Δύο πόρτες έχει η ζωή» και τελικά δεν το είπες? Με κοιτάει και εκείνη παραξενεμένη και μου λέει, ρε τρελέ να πούμε και μεθυσμένε, ξέχασες ότι το παίξαμε πριν από λίγο και μάλιστα μου έκανες και δεύτερες φωνές? Πάει και αυτό. Λοιπόν, θα σας πω και ένα τρίτο περιστατικό το οποίο συνέβη στη Στρογγούλα. Η Στρογγούλα είναι ένα πλάτωμα πάνω από τα Τζουμέρκα, εκεί στο βουνό, όπου είχε γίνει πριν από χρόνια, να πούμε, μια συναυλία που ήταν η Καλλιόπη Βέτα και εγώ με το συγκρότημά μας και ήταν και ο Μεράτζας μαζί, που είναι εκεί από τα Τζουμέρκα, και ήταν και ο Μίλτος Πασχαλίδης, καλή του ώρα, με την ορχήστρα του, ο οποίος ερχόταν από κάποια συναυλία, νομίζω από την Κέρκυρα, ξέρω εγώ, και ήρθε εκεί, ας πούμε. Τότε μείναμε στο ξενώνα που διατηρούσε τότε ο Μεράτζας. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα απολυλογώ, τραβήξανε ρεύμα, ήταν περιπέτεια μεγάλη εκεί πάνω, γιατί ήταν μακριά από τα Τζουμέρκα, ήταν ένα πλάτωμα εκεί, ένα οροπέδιο, ας πούμε, μικρό. Είχε πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμο. Και επειδή είχα πάει από νωρίς εκεί για να προβάει ήχο, για να στήσουμε, για να κάνουμε, κάποια στιγμή δίψασα. Και λέω νερό, λέει νερό, άμα θες, λέει, θα πας δίπλα στο καταφύγιο. Το καταφύγιο ήταν ένα χιλιόμετρο να πας και ένα χιλιόμετρο να γυρίσεις, δύο για να πιω νερό. Λέω, καλά, άσε, δεν πειράζει, δεν πίνω νερό. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω τον Αλβανό, τον ακορντεονίστα που είχα τότε στην ορχήστρα, τον Ντάσο Κούρτη, με ένα πλαστικό μπουκαλάκι αυτά του νερού. Όπα, του λέω, μεγάλε, πού το βρήκες αυτό? Μου λέει, εντάξει, εδώ το έχω. Εδώ και εμένα, ρε, να πούμε.
και μου βάζει σε ένα πλαστικό ποτηράκι, μου γεμίζει το ποτηράκι. Εγώ όλο λύσα λοιπόν από τη δίψα μου, να πούμε, να το πιω, κάνω μία, το πίνω μονορούφι, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ. Αυτό το πράγμα ήταν τσίπουρο τελικά. Καταλαβαίνετε τι συνέβη μετά. Σούρωσα, ήμουν αγενιστικός να πούμε, σούρωσα ανεπανόρθωτα. Να μην τα πολύ λέω, έφτασε η ώρα της συναυλίας, ας πούμε, παίζαμε εμείς πρώτοι και μετά θα άλλαζε και η ορχήστρα, θα έβγαινε η ορχήστρα του Πασχαλίδη και ο Πασχαλίδης. Λοιπόν, είχα ένα πρόγραμμα εγώ τυπωμένο με τα κομμάτια που θα παίζαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Φώναζα και στους άλλους, παίζαμε όλα καλά. Από κάποιο σημείο και πέρα παίζουμε, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι και πάω να ξεκινήσουμε το επόμενο. Λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, σταματάω τους μουσικούς, λέω, μπορείτε να μου πείτε το προηγούμενο στον κατάλογο, γιατί δεν το παίξαμε. Μου λένε αυτοί, ρε εσύ τώρα μόλις δεν το τελειώσαμε το κομμάτι. Οχ, λέω, εγώ δεν το θυμόμουν, που δεν είναι λόγο. Και για να μην, η Καλλιόπη εδώ μεταξύ, προσπαθώντας να προλάβει, μην γίνει τίποτα περίεργο, γιατί είχε και ηχογράφηση γινόταν και είχε και τηλεοπτική κάλυψη. Είχαν έρθει και από την ΕΡΤ και ξέρω εγώ, ήταν, φαίνεται, γεγονός αυτή η συναυλία. Λοιπόν, κάποια στιγμή, νομίζω ο τίτλος της ήταν «Φωνή βουνόντων», πώς λέμε «Φωνή βουνόντων», αυτή ήταν «Φωνή βουνόντων». Έτσι λέγονταν. Αν την ψάξετε στο YouTube μπορεί να βρείτε. Λοιπόν, εκεί κάποια στιγμή υπήρχε ένα κομμάτι του Κραουνάκη, αυτό το «Πελαγό», πώς το λένε μωρέ. Αυτή η νύχτα μένει. Λοιπόν, όπου το παίζαμε πιάνο φωνή και η Καλλιόπη να νιώθει μια, η Καλλιόπη Βέτα, λέω, να νιώθει μια ανασφάλεια απίστευτη. Σου λέει τώρα τι θα μου κάνει, θα με συνοδέψει καλά ή θα με ρίξει τα βράχια, να πούμε. Και να λέει στους άλλους με τρόπο και για να μην την πάρουν χαμπάρι από κάτω και για να μην με προσβάλλει να μην την ακούσω. Τους έλεγε παίζετε, παίζετε κι εσείς, παίζετε. Οι άλλοι εντάξει δεν το ξέραν το κομμάτι αφενός, γιατί πάντα το παίζα μόνος μου. Και αφετέρου δεν είχε πει ο μαέστρος να παίζουν, οπότε δεν παίζανε. Λοιπόν. Εγώ από τη σούρα την πολύ, η οποία όσο πέρναγε η ώρα φαίνεται πως γινόταν χειρότερη. Έκανα τις κινήσεις που έπρεπε, στο πιάνο εννοώ, αλλά δεν στόχευα πάντα ακριβώς. Έπεφτα λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Δηλαδή, έκανα πολύ φιλότιμα όλη τη χορογραφία, ας πούμε, οπτικά, έτσι όπως το βλέπει κανείς στο βίντεο, αλλά ακουστικά ακουγότανε ότι δεν είχα πετύχει το στόχο. Παρ' όλα αυτά δεν ακουγότανε κάτι άσχημο πολύ, ακουγότανε κάτι αν θες πιο προχωρημένο μουσικά, λίγο πιο εξελιγμένο, ας πούμε. Δεν ακουγόταν το κομμάτι αυτούς ή όπως το έπαιζα συνήθως. Η Καλλιόπη, να μην σας τα απολογώ, όταν τελείωσε και αυτό δεν μου μιλούσε επί μια εβδομάδα. Αυτά ήταν τα χαΐρια μου λοιπόν με τη, που λέω ότι χάνω τη μνήμη μου όταν σουρώνω. Γι' αυτό σταμάτησα πλέον να σουρώνω, φίλες και φίλοι. Εντάξει. Δεν πίνω σχεδόν καθόλου. Είμαι ένας Ιωάννου Νυφάλιος πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Είμαι ένας Ιωάννου ο οποίος έχει αποφασίσει να εξοφλήσει όλα τα παλιά χρέη που έχει. Θα μου πείτε τι χρέη έχεις. Όχι, δεν είναι οικονομικά τα χρέη μου, είναι ηθικά, είναι συναισθηματικά. Είναι αυτό που έχω ξανααναφερθεί για τους στιχουργούς εκείνους που μου εμπιστεύτηκαν ή που δέσμευσα στίχους τους. Τους έχω μελοποιήσει αλλά δεν τους έχω κυκλοφορήσει ακόμη. Είμαι λοιπόν σε μια φάση που έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό, να κυκλοφορώ. Λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν το «Τη μοίρα άλλαξε» της αξιολογότατης Χαράς Ρίζου που κυκλοφόρησα πριν από πολύ λίγο καιρό και που θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Και βέβαια την νέα κυκλοφορία, η οποία έγινε στις 10 Ιουνίου, δηλαδή χτες, με το ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο εδώ και πολλά χρόνια. Έχω ξανααναφερθεί σε αυτό. Μιλάω για το Σοκολάτα Blues, που συμπεριλαμβάνεται στην ποιητική συλλογή «Θηλή Σοκολάτα» του ψυχολόγου, συγγραφέα, ποιητή, ψυχιάτρου κλπ. Κλπ. Του Νίκου Σιδέρη. Σοκολάτα Blues, λοιπόν, με τον Γιάννη Ιωάννου και

Όπως ίσως έχω ξανααναφέρει, πριν από χρόνια ο αείμνηστος Περικλής Κοροβέσης, με τον οποίο είχαμε συναντηθεί ένα βράδυ στο Εκστάν, που είναι εδώ κοντά στο σπίτι μου, στο πάρκο του Φίξ, Καφτατζόγλου και Πατησίων. Είμαστε μια παρέα εκεί, όπου μας απήγγειλε κάποια δικά του κείμενα. Λοιπόν, εγώ τα έγραψα στο κινητό μου αυτά και επειδή είπα ότι θέλω να τα μελοποιήσω, ας πούμε, την επομένη, τη μεθεπομένη, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι επειδή εκείνο το βράδυ ήμασταν πιωμένοι και μπορεί να μην τα έχει πει, ας πούμε, τελείως σωστά, να έχει κάνει κανένα λάθος, κυκλοφορούν σε ένα βιβλιαράκι, ας πούμε, κλπ. Κλπ. Το αγόρασα το βιβλιαράκι, ένα μικρό αριστούργημα, ας πούμε, που έχει μέσα έτσι όλο μικρά κειμενάκια, πάρα πολύ ωραία, τα οποία δεν είναι φτιαγμένα για... δεν είναι στίχοι, ας πούμε, είναι μικρές ιστορίες, σύντομες ιστορίες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, αυτό που μελοποίησα λέγεται «Τα κορίτσια». Και αυτό πέρασε από χίλια μερία κύματα, το δοκίμασα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Τέλος πάντων, κατέληξα σε μια μορφή η οποία το είχε ακούσει ο αείμνηστος, έτσι. Το είχε ακούσει στην αρχική μορφή που το είχα φτιάξει και του άρεσε πολύ. Λοιπόν, σήμερα πια είναι στην τελική του μορφή και πριν το κυκλοφορήσω, είναι ανέκδοτο αυτή τη στιγμή, θα σας κεράσω για να το ακούσετε όπως πρέπει. Λοιπόν, «Τα κορίτσια» του Περικλή Κοροβέση, μελοποιημένο από τον Γιάννη Ιωάννου, και στην ηχογράφηση ακούγεται πειραγμένη βέβαια η φωνή και όλα αυτά, ας πούμε, και με τη βοήθεια των φίλων μου νομίζω έχει γίνει ένα πάρα πολύ γλυκό τραγούδι. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

Αυτά ήταν λοιπόν τα κορίτσια, όπως τα κατέγραψε έτσι από την αίσθηση που έχει για αυτά ο αείμνηστος Περικλής Κοροβέσης. Αχ, Περικλή, πόσο μας λείπεις, να ξέρεις. Και από μια άλλη πλευρά, καλά κάνεις και λείπεις, γιατί γλιτώνεις όλα αυτά που υφίσταται η σύγχρονη αριστερά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει ακόμη η ζωή μας, να δούμε. Ας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι, όλα να έχουν αίσιον τέλος. Τι να πω. Στη χώρα που ζούμε, στην Ελλάδα, συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα, να πούμε. Τόσο στον πολιτικό χώρο, τόσο μέσα στη Βουλή δηλαδή, όσο και έξω στην κοινωνία. Φίλες και φίλοι, τι να πω, να μας φωτίσει ο Θεός να γίνουμε καλύτεροι. Τον ροκανίσαμε, όπως είπα, το χρόνο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Οι γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια, που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα, φίλες και φίλοι.

0: Ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από τον Μπορ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Πανταζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

πόσα λόγια σου είχαν μάθει για να λες. Γι' αυτό πάψε, τώρα πάψε και μην κλαις. Τα τραγούδια είναι σιωπές που φωνάζουν την αλήθεια,

να σας φέρει κοντά. Κοινό το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής, που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας. Σ' αγκαλιάζει κι εσείς

που χάσανε την μπάλα, που δεν τους βγαίνουν τα όνειρά τους, βλέπουν να χάνεται η στεριά τους.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο».